0: Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο μέρος, αποκλείει. Αποκλείει στο μέρος το πέναλτι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα νύχια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
1: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr. School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: 90% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr. School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκοταδιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δεκάρι και έξω. Δεύτερο συνεχόμενο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγαίνει στο Λόρας, αποκλείει. Αποκλείει στο Λόρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υφροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κυρίως. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σε ρίχα τώρα πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 ο Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Το βγάζει στο Λόρας, αποκλεί. Αποκλείει στο Λόρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Είμαι ένα φίλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι. Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα. Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
2: Θες χατσαπλάς? Έχω χατσαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
3: Δώσ' του, δώσ' του το
2: πέρα. Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

Είσαι ο φόβος, τον οποίο ενέστηναν χιλιάδες και οι ένοπλοι στρατιώτες. Να σοφρονήσει τα ψυχάς μου.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Το βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

Βασιλέψε, βασιλέψε ένα βιερίνος. Βασιλέψε, βασιλέψε ένα βιερίνος. Γλυκό.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κυρίως. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Ίσως να υπήρχε ίσως να υπήρχε κάτι καλύτερο,
1: κάτι πιο
0: κάτι πιο αγνό. Οι μάχες που δώσαμε θα έπρεπε να κρατήσουν μακριά τους δεκτοπρόσωπους με τις μαύρες βάρβαρες.

άρθρο καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.irakleesradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο.
2: Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί.
3: Το βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι.
2: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line, χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line, η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί κατώνα πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη θέληση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγαίνει στον Ήρας. Αποκλεί. Αποκλείω στον Ήρας το πέναντι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr. Το νέο Πελμόκα Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τη στιγμή σου με Μεγανόλ. Βλέπετε τι ζεζενέ. Νόστιμα και θρεφτικά. Χωρίς εισιτηρητικά και ουσιαστικές. Ζήσε τη στιγμή σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από Τσατσακίρης Family.
2: Η χαρά της σχέσης βρίσκεται στο τώρα, στις αρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται νέος. Για να δούμε όλοι και σας απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Βίγκαν σαλάτες από το κοντίτο The Green Line, χωρίς εισαγωγή λακτοκομικά και γλουτένη. Κοντίτο The Green Line, η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και βίγκαν τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η κατάσταση διαλλάζει και γίνεται φασίλισσος. Προχωράμε σωστά, με όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. TrueWork φασίλισσος. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 310-5171-76 και στο truework.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Σας 12 η ώρα.
1: Και από μένα.
0: Εδώ παρέα με το GM.
1: Συγγνώμη, θέλω να το πω.
0: Πες.
1: Για το προηγούμενο κομμάτι. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν είναι ότι. Δεν είναι. Σαν Ερακλεζέντιο δεν θέλουμε να αναστήσουμε το Στάλιν, έτσι. μάλλον κάπου στο.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Στο σωρό των κομμάτων των κομματιών χωρίς copyright, έπεσε και αυτό. αυτό.
0: Okay. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ πάντως. Καλώς ήρθατε σε αυτό το πρωινό rebound ή στο solo rebound όπως θέλετε. Μόνο σήμερα. Οπότε θα με συγχωρήσετε γιατί εγώ τον ηρμό του Παύλου δεν τον έχω. Τις γνώσεις του Σπύρου επίσης και του Νίκου δεν τις πολύ έχω. Αλλά είμαστε εδώ σήμερα να παρακολουθήσουμε μαζί την κλήρωση live από το κανάλι της FIBA για το Europe Cup. Για να δούμε με ποιες ομάδες θα διασταυρωθεί ο Ηρακλής. Ποιο είναι το κομμάτι που λέει Κατιούσα, ρωτάει εδώ φίλος ο Firestarter. να κάνω έτσι ένα ποδοσφαιρικό σχόλιο πριν ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή, γιατί έχω πει ότι η σχέση με την μπάλα είναι να κάνω στο γήπεδο το καουτσούκ. Παρ' όλα αυτά θα πω ότι του είχε λύσει μεγάλος ύπνος. Όταν κάθεσαι και μου παίζεις πούλμαν από το 60 ενώ είσαι 1-0 και καταφέρνεις και τρως και γκολ με κεφαλιά για το 2-1, είσαι μεγάλος ύπνος. Μπράβο. Σε βλέπω καριέρα με το σπανό από εδώ και πέρα να μοιράζεσαι τους πάγκους με τέτοιες εγκληματικές αλλαγές που έκανες. Μου βγάζει όλο το κέντρο για να παίξει με 8 άτομα άμυνα. Τέλος πάντων. Βλέπω εδώ χαμός γίνεται. Ρε μάγκες, τι κάνει ο DPG, είναι τρελός, πάει και ο Μωραήτης, δυστυχώς. Εγώ προχθές τον Παύλο έκανα ένα σχόλιο και λέω ότι περιμένετε να δούμε τι θα γίνει με τον Τολιόπουλο, γιατί ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο και η εικόνα. Τι βγαίνει ακριβώς την επόμενη μέρα, ότι ο Πάοκ απομακρύνεται από τον Τολιόπουλο, ότι έχει αποσύρει την προσφορά του. Τώρα, υποθέτω, η δικιά μου πρόβλεψη είναι γιατί το buyout που ζητούσε ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ ψηλό. Ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο. Ο Πάοκ έδινε γύρω στα 700 χιλιάρικα, αν θυμάμαι, για το buyout. Και κάπου εκεί ήταν και η πρόταση του Άρη. Παρ' όλα αυτά, πριν από λίγο βγήκε ένα άρθρο από το Ατλέτικο, το οποίο λέει ότι υπάρχει προφορική συμφωνία προς το παρόν του Μωραήτη με τον. Του Τολιόπουλου, συγγνώμη, με τον Άρη. Και μάλιστα υπάρχει μέσα η πληροφορία ότι τα 800 χιλιάρικα που έδινε για τον buyout του Άρη στον Παναθηναϊκό δεν ήταν αρκετά και ο Τολιόπουλος είπε βάζω άλλα 400. Τώρα το βάζω άλλα 400, μπορεί να είναι και 400 που έχει να λαμβάνει στο μέλλον και δεν θα τα εισπράξει. Οπότε φτάνουμε στο 1,2 εκατομμύρια για να αποδεσμευτώ από τον Παναθηναϊκό, γιατί λένε ότι δεν υπολογίζεται στα πλάνα του Ομπράντοβιτς για τη νέα χρονιά. Παρ' όλα αυτά εγώ θα πω ότι δεν είναι ακόμα κάτι σίγουρο, έτσι. Δεν το πιστεύω πάρα πολύ ότι θα δώσει 400 χιλιάρικα το Λιόπουλος από την τσέπη του, δεδομένου των συμβολέων που είχε μέχρι τώρα. Έτσι, δεν πιστεύω ότι έχει την
1: άλλο να τα δώσει, άλλο να μην τα πάρει, έτσι.
0: Ναι, εκτός άμα αυτό, εκτός άμα είναι να πάρει και δεν θα τα πάρει. Το θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο παίκτη για τον Παναθηναϊκό για να τον αφήσει έτσι εύκολα να φύγει, μάλλον για να τον ξεφορτωθεί. Γιατί η περιραίωση ατμόσφαιρα λέει ότι ο Παναθηναϊκός δεν τον θέλει. Παρ' όλα αυτά. Παραμένει ένας παίκτης ο οποίος είναι Έλληνας, είτε σημαίνει ότι έχει ελληνικό διαβατήριο. Και ο Παναθηναϊκός θα έχει πρόβλημα κυρίως από του χρόνου που τελειώνει και το συμβόλαιο του Σλούκα. Και θα είναι με 5 Έλληνες. Οπότε αναμένουμε. Εγώ με ντεμή. Είμαι 50-50 στο αν θα πάει στον Άρη ή όχι. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς για άλλη μια φορά, τα δεδομένα που επικρατούν στο ελληνικό μπάσκετ, αυτός ο νεοπλουτισμός που διακατέχει πλέον 4 από τις ομάδες του πρωταθλήματος, δυστυχώς καταλήγει στο να δημιουργεί προβλήματα. Είχαμε 2 μέχρι τώρα να είναι η καταστροφή του ελληνικού μπάσκετ με τις πράξεις που πληρώνανε σε Έλληνες. Τώρα έχουν γίνει 4. Την ΑΕΚ δεν την υπολογίζω. Η ΑΕΚ δεν πέφτει στην παγίδα να πληρώνει υπεραξίες. Πληρώνει τόσο όσο και εκμεταλλεύεται το όνομά της και την ιστορία της στο ελληνικό μπάσκετ για να κλείνει τα συμβόλαια. Δεδομένου ότι ο Άρης τώρα με το Λιόπουλο θα έχει γύρω στους 8 με 9 Έλληνες και θα αποδεσμεύσει κάποιον που παίζει και σε εκείνες τις θέσεις, είτε Πουλιανίδης, μήπως να κινηθούμε για κάποιον. Το κεφάλαιο Στέλιος Πουλιανίδης, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν επιλογή. Ένας παίκτης ο οποίος ξέρει ότι θα σου δώσει 10 ποιοτικά λεπτά. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα με το Στέλιο είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αριανός. Είναι πολλά χρόνια στον Άρη. Είναι σημαία του Άρη μετά από τόσα χρόνια. Εγώ πιστεύω θα τον ανανεώσουν κιόλας. Θα του κάνουν κάποια πρόταση για ανανέωση. Δεν πιστεύω ότι θα έρθει στον Ηρακλή με λιγότερα από 150. Εγώ κάπου εκεί πιστεύω ότι θα ζητήσει, αν και εφόσον θέλει να αποδεσμευτεί από τον Άρη. Που εγώ δεν πιστεύω κιόλας ότι θα θέλει να αποδεσμευτεί. Δηλαδή, αν του πούνε ότι θα παίζει 5-6 λεπτά, αυτός είναι ικανοποιημένος. Δεδομένου του γεγονότος ότι γι' αυτόν είναι στο σπίτι του. Οπότε από εκεί και πέρα. Ευγενίου Θεέ, πάρε την ΚΑΕ. Όχι. Πιστεύω πάρα πολύ σε Τζέιλεν Λεκιού, Χασάν Διαρά, Τόμας Κουκ. Και εγώ τους πιστεύω. Θα δούμε. Το σχήμα δεν έχει σοβαρό στημένο τρίποντο και χωρίς Μωρέτ, ποιος θα κατεβάσει μπάλα με αργό τέμπο σε σετ παιχνίδι. Έχουμε αθλητικότητα. Έχουμε αθλητικότητα, λέει ο φίλος εδώ. Δεν έχει σοβαρό στημένο τρίποντο. Θεωρώ ότι μπορεί να έχει σοβαρό στημένο τρίποντο και με τον, και με τον Λεκιού και με τον Μέλβιν. Τουλάχιστον αυτό προβλέπω εγώ, έτσι. Επίσης, Διαρά είναι ένας πάρα πολύ καλός χειριστής της μπάλας. Τώρα το πρόβλημα έγκυται στο ότι άμα δεν κλείσει το κεφάλαιο με τον Μωραΐτη, δηλαδή αν μείνεις χωρίς Μωραΐτη, πρέπει να συμπληρώσει το κενό εκεί πέρα. Και η αγορά είναι πάρα πολύ σφιχτή. Έτσι, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι από εκεί και μετά όντως θα παίξει πάρα πολύ και ο Λούτζης. Τώρα στην κατάσταση που είναι με τα λεφτά που ζητάει, αυτό είναι λίγο άλλο κομμάτι. Αλλά γενικότερα πιστεύω θα επανέλθει στο προσκήνιο το κεφάλαιο Λούτζης. Εγώ αυτή τη στιγμή. Σε έναν τίλη που διάβασα συμπεριλαμβανόταν και ο Ελάιτζα Μίτρουλογκ να πάει στο Παναθηναϊκό. Υφίσταται κάτι τέτοιο, δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Έχουμε επίσης. Ναι, σωστά, όπως λέει και ο φίλος ο Μεγκού, και ο Στάιλς είχε 38,4% στο τρίποντο, όντως.
1: Ο φίλος ο Μεγκού πού είναι?
0: Είναι στη δουλειά. Αλλά είναι πιστός και βλέπει. Επίσης έχουμε επιστροφή Σαράντη Μαστοριανόπουλου, που το είχαμε πει και στην εκπομπή ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να συμφωνήσει. Εγώ δεν ξέρω αν έπρεπε και να φύγει. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Χαιρετίζουμε τον Σαράντη Μαστοριανόπουλο και την επιστροφή του στην ομάδα. Εγώ τον ήθελα πάρα πολύ. Αυτό που θέλω εγώ αυτή τη στιγμή στη φάση που είμαστε είναι το εξής. Θα ήθελα πάρα πολύ να κλείσει το κεφάλαιο του Μωραΐτη θετικά. Δηλαδή να μην ισχύει αυτό που βγήκε τώρα για τον Τολιόπουλο και την προφορική συμφωνία με τον Άρη, να μείνει στον Παναθηναϊκό και να κλείσει ο Μωραΐτης. Ο Μωραΐτης. Θα ήθελα πάρα πολύ ένα τεσάρι σαν τον Κουζέλογλου. Ή σε αυτό το σημείο που είμαστε τώρα, ένα παίκτη σαν τον Τζαλμπούρη, ο οποίος με την εθνική ήταν πάρα πολύ κακός, είναι η αλήθεια, αλλά τέλος πάντων. Και θα ήθελα και έναν 7ο ξένο, είτε στο 3 είτε στο 2, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για περίπου 45 παιχνίδια και η ομάδα θα σκάσει. Είναι δεδομένο αυτό. Γιατί, κακά τα ψέματα, στο 4 αυτή τη στιγμή είσαι με τον Μέλβιν και τον Σελαφτσάκη, που είναι και οι δύο over 35. Θα υπάρχει πρόβλημα. Και ένα από τα προβλήματα που θα υπάρχει πέρα από την κούραση είναι ένα πρόβλημα το οποίο ακολουθεί την ομάδα από πέρσι, που είναι το κομμάτι του rebound. Ότι έχανε πάρα πολύ μέσα στη ρακέτα. Δεν είχε δύναμη να ανταγωνιστεί μέσα στη ρακέτα άλλες ομάδες. Αστέρι, δεν ξέρω αν υπάρχει πιθανότητα για 7 ξένους στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη όμως δεν τους ενδιαφέρει. Και για τα παιχνίδια της Ευρώπης θέλω 7ο ξένο. Οπωσδήποτε. Προτιμώ να τον έχω και στην Ελλάδα, απλά κάποιον να τον αφήνω απ' έξω. Εμείς θα πάρουμε κι άλλο ψηλό ή καθαρό σούτερ. Φαντάζομαι με Λούκιτς ψηλό για να κλείσει τις άμυνες, αλλά θα ήθελα κάποιο παίκτη όπως Χάρισον Κλίν. Ναι. Παιδιά, εντάξει, σίγουρα έχουν εναλλακτικές. Σίγουρα κάτι έχει στα κοιτάπια του ο Λούκιτς, ο οποίος έρχεται κιόλας από εβδομάδα στην Ελλάδα. Έρχεται Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα πάρα πολύ να πω την αλήθεια να φέρει ένα σέρβο έτσι ψηλό. Να έχουμε στη ρακέτα κάτι τέτοιο. Όπως έχει και ένας φίλος, το πεντάρι σου πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος να αμφισβητεί στο αν έχει κάνει φυλακή ή όχι. στη φάτσα τουλάχιστον. Θα ήθελα κι εγώ ένα τέτοιο. Τσίμπα Ρέινολτς από Μαρούσι. Καλό τέτοιο, τι θα κάνει αυτό σάρακι. Δεν έχω δει καθόλου τι γίνεται στις υπόλοιπες ομάδες. Λοιπόν, 7,5 λεπτά ακόμα δίνουν στην αντίστροφη μέτρηση για να ξεκινήσει η κλήρωση του FIBA Europe Cup. Α πούμε ότι ο κύριος Πανταζόπουλος είναι εκεί πέρα. Βρίσκεται στην κλήρωση στο Μόναχο. Στο Μόναχο, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, να δούμε λίγο. Όταν γίνει και η κλήρωση, θα κάτσουμε να δούμε λίγο τις ομάδες. Ο Ηρακλής έχει μπει στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Έτσι, άρα οι ομάδες που θα αποφύγει είναι η Χιρόνα, η Ζιρόνα. Ακόμα δεν είμαι σίγουρος. Εγώ τόσα χρόνια Χιρόνα το έλεγα, τώρα βλέπω Ζιρόνα το λέει τελευταία ο κόσμος. Από την Ισπανία. Η Concept Gladiators Trier από τη Γερμανία. Η Μύκονος. Η Esenler εγκεφαλικό. Η Esenler Erokspor από την Τουρκία, που είναι μια ομάδα που είναι στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης η τουρκική Yucatel Denizli Basket, η Elan Salon από τη Γαλλία και επίσης η γαλλική Nancy. Άρα δεν μπορεί να κληρωθεί ο Ηρακλής με κάποια από αυτές τις ομάδες. Και είναι κρίμα, γιατί έμαθα ότι το Nancy είναι πανέμορφο. Θα ήταν ωραία και δρομή. Οπότε έχουμε 48 ομάδες οι οποίες θα μπουν στην κλήρωση και θα χωριστούν. Έχουν χωριστεί μάλλον σε 6 γκρουπ δυναμικότητας. Περιμένουμε τις ομάδες οι οποίες θα προκριθούν μέσω των προκριματικών που θα λάβουν χώρα για το FIBA Europe Cup. Και περιμένουμε και τις ομάδες που έχουν λάβει συμμετοχή στο BCL, οι οποίες θα αποκλειστούν και αυτόματα κατεβαίνουν στο FIBA Europe Cup. Θα προκύψουν 8 ομίλοι των 6 ομάδων, εκ των οποίων περνάνε οι δύο πρώτες. Παρένθεση, οι ομάδες που θα προσθεθούν είναι στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Αυτές που είναι να προκριθούν από την προκριματική φάση του FIBA Europe Cup. Η FIBA έχει συμπεριλάβει στο group και τις ομάδες που παίρνουν μέρος στα προκριματικά του BCL. Οπότε έχουμε 6 όμιλους από 8 ομάδες, εκ των οποίων περνάνε οι δύο πρώτοι. Οπότε. Για να δω. Ναι, 8 όμιλοι των 6 ομάδων. Περνάνε οι δύο πρώτοι. Οπότε έχουμε 16 ομάδες στο τέλος, εκ των οποίων οι 16 πάλι χωρίζονται σε 4 γκρουπ, σε 4 ομίλους των 4 ομάδων. Να πω την αλήθεια, από εκεί και μετά δεν είμαι ακριβώς σίγουρος τι γίνεται. Αν περνάνε πάλι οι δύο πρώτοι και μένουν 8 και πάμε έτσι στα προημιτελικά. Θα το δούμε. Κρίση, ωραίο, μαλλίρο κουφάλα. Όχι, φίλε, δεν είναι ωραίο. Έχω βαρεθεί απλά να πάω. Δεν έχω προλάβει να πάω για κούρεμα και είμαι σαν πρόβατο αυτή τη στιγμή. Αλλά κορυδεύω τον κόσμο γιατί δεν φαίνεται αρέωση. Καταλάβες. Πολύ σου πάει το κάδρο, Χρήστο μου. Εσύ έλα από εδώ άμα δεν βαριέσαι. Μόνο μισούνο τέτοια φάτσα. Ισχύει. 4-5 ξένο ψάχνουμε ακόμα. Εγώ πιστεύω ψάχνουμε 5 ξένο και 4 Έλληνα.
1: Ο Μαλέσεβιτς είναι ο Χρήστος.
0: Ο Χρήστος.
1: Μαλέσεβιτς δεν είναι.
0: Μην κοιτάς μόνο ωραία εκδρομή, είναι και πανάκριβη. Ναι. Οι ομάδες που κόβονται στο BCL πότε μπαίνουν στο FEC. Δεν ξέρω, τώρα διάβαζα ότι η FIBA του έχει συμπεριλάβει. Όπα, διαφήμιση. Ντουφαλάκ, δεν ξέρω, μην πέταξε διαφήμιση ντουφαλάκ. Εγώ δυσκολιότητα δεν έχω πάντως. Live event will start shortly. Ωραία, άρα περιμένουμε.
1: Αυτά.
0: Άμα θέλω, όχι, διάβασα σχόλια. Κορεύουν τον Νικολάκη εδώ πέρα γιατί στέλνει κανένα μήνυμα και πατάει enter. Άμα θέλω παλτό το χειμώνα, θα πάρω ίνοκο. Όχι και παλτό, ρε φίλε, εντάξει. Δεν ήταν κακός. Ναι, εγώ πιστεύω ψάχνουμε πεντάρι ξένο. Εγώ τουλάχιστον θα πήγαινα σε πεντάρι ξένο και σε 4 έναν Έλληνα ακόμα. Το πρόβλημα είναι, και το συζητούσα και χθες, το πόσο εύκολο είναι να πείσεις έναν Έλληνα τεσάρι, που ξέρουν δυστυχώς ότι είναι περιζήτητη στην αγορά, ότι θα έρθει και θα είναι δεύτερος, ότι θα είναι βασικά πρωτοδεύτερος, ανάλογα την κατάσταση που είναι ο Μέλβιν. Έχεις τη δυνατότητα να δώσεις 150 και 160 χιλιάρικα για να φέρεις ένα τεσάρι που θα τον έχεις παγκο. Είναι λίγο σφιχτάκι τα πράγματα.
1: Να πω ότι θα παρακολουθούμε και εμείς ταυτόχρονα εδώ.
0: Ναι.
1: Και εσείς δηλαδή στην οθόνη σας θα βλέπουμε τη φάση. Θα το βάλω εκεί πάνω δεξιά.
0: Να κάνω εγώ κάτι από εδώ, θα το κάνεις εσύ από εκεί.
1: Θα το κάνω εγώ από εδώ, δεν κάνεις τίποτα εσύ. Εντάξει, δεν θα το ανοίξω ακόμα, γιατί φαντάζομαι στην αρχή θα έχει σουξουμούξου, ξέρω εγώ κτλ. Δεν υπάρχει λόγο να το ανοίξω από την αρχή. Όταν ξεκινήσει η κλήρωση, θα το βάλω.
0: Ναι. Τώρα κάτι διαβάζω εδώ για το Melvin. Παιδιά, αν παίζει όπως έπαιζε πέρσι και κάνει τη χρονιά που έκανε πέρσι, κυρίως στην Ευρώπη, ας έχει VIP και free pass σε όποιο μαγαζί θέλει. Δεν θα ανοίξει ρουθούνη. Ούτε για τον Φόρμαν θα άνοιγε ρουθούνη, αν και εφόσον έπαιζε όλη τη χρονιά όπως ήταν στις αρχές του πρώτου γύρου. Εντάξει. Τέλος πάντων, προχωράμε. Όταν λες τεσσάρι Έλληνα, πέρα από Κούς και από Τσαλμπούρη, παίζει τίποτα άλλο? Νομίζω ότι τα υπόλοιπα αξιοπρεπή τεσσάρια όλοι έχουν κλείσει κάπου. Δεν μπορώ τώρα να σκεφτώ κάποιον που θα τον ήθελα και... ξέρω, ο Χρυσικόπουλος π.χ. να μην είναι αδιάφορος. Μη φάμε καν εξωγωνιστικό υποβασμό για την αναμετάδοση. Μπάμε να χώνεστε.
1: Δεν νομίζω.
0: Θα γίνει κάποιο lifting στο Ιβανόφι για την Ευρώπη? Θα έχουμε κάποιες αλλαγές, αλλά δεν έχει να κάνει με την Ευρώπη αυτό καθ' αυτό. Αλλαγές θα γίνουν γιατί πρέπει να γίνουν στο γήπεδο, το οποίο δεν συνεπάγεται αυξηχωρητικότητα, το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Τώρα, αν και εφόσον του χρόνου η ομάδα είναι για BCL και η χωρητικότητα του γηπέδου είναι πρόβλημα εκεί πέρα, θα δούμε τι μελιγενέστε. Γκιουζέλης. Δεν μ' αρέσει ρε εσύ ο Γκιουζέλης. Παιδιά, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι προσωπικό τέτοιο, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι παίκτη που θα τον πάρει και θα πει: α, ενισχύθηκε πολύ, πολύ σοβαρά η ομάδα εκεί στο 4. Ανανεωμένος Χρήστος Μαλούρα. Λέω να τα ξαναπάρω γουλή, παιδιά. Ποια είναι η άποψή σου για τους αντιπάλους που γλιτώνουμε? Αδερφέ, δεν έχω δει καθόλου. Δυστυχώς. Δεν έχω εικόνα καθόλου τι ομάδες είναι. Δηλαδή, περιμένω να γίνει κλήρωση, να δούμε ποιους θα παίξουμε και πραγματικά θα κάτσω να τα ψάξω εδώ μετά μαζί σας στο live, να δούμε λίγο τι γίνεται. Μη το γλουδανικό. Δύσκολα είσαι. Πολύ δύσκολα είσαι.
1: Στην μπάλα.
0: Στο μπάσκετ. Για την μπάλα θα τα πει ο Παύλος το βράδυ.
1: Το βράδυ έχουμε εκπομπή, έτσι, για την κλήρωση Super League. 9 η ώρα.
0: Ναι.
1: Δεν το ξεχνάμε.
0: Πάντως γενικά έχει πολύ ωραίες εκδρομές λίγο που τα έψαξα. Αν κάτι. Όπα, ξεκινάει. Εγώ εδώ θα έχω ήχο.
2: Όχι.
0: Όχι. Ο κόσμος όμως θα έχει.
2: Όχι.
0: Ούτε ο κόσμος θα έχει ήχο.
1: Ο κόσμος γιατί να έχει ήχο, αφού εσένα ακούει.
0: Είπαμε πως το κάνουμε τσαχπινιά και έχει ο κόσμος ήχο.
1: Ωραία, θες να το κάνουμε να έχει ο κόσμος ήχο?
0: Άμα δεν είναι κόπος.
1: Δεν είναι, το έχεις ανοίξει εκεί και έχει ήχο.
0: Ναι, κάτσε να δω μόνο αν η καρτέλα έχει ήχο. Ωραία, εκεί η καρτέλα έχει. Έλα καλό μου.
1: Φορά τα ακουστικά σου και...
0: Όχι, πατάω το μεγάφωνο εδώ πάνω στην καρτέλα.

0: αεροδρόμ. GM θα έχει ύποπτο σήμερα.
1: Θα ενημερωθείτε στα social media του Reckless Radio.
0: Ωραία, τέλεια. Δεν θα πει. Όχι, Νίκο, παιδιά, μην αγχώνεστε, δεν θα έχουμε τέτοιο πρόβλημα.
1: Σίγουρα θα μας κόψει το monetization, αλλά δεν πειράζει. Είναι μόνο αυτό, δεν πειράζει.
0: Για να δούμε. Παιδιά, δεν μη ρωτάτε αν τα μπαλάκια είναι κρύα, δεν ξέρω. Ελάτσιο, φίλε, συμφωνώ πάρα πολύ. Ο Παύλος, χθες που μιλήσαμε τηλεφωνικά, μου είπε ότι είναι κτίνος.
1: Ποιος?
0: Ο Κάκα.
1: Okay.
0: Ότι άμα δεν κάτσει, ρε παιδί μου, άμα δεν τον κρατήσει ο Ματζάρι, θα τον πάρουμε στο μπάσκετ για 4-5. Παιδιά, έχει κάτι γάμπες. Σαν τέτοιο, σαν να βγάζεις γύρω χοιρινό και να το βάζεις εκείνη την ώρα στην πισταριά. Μοιάζει λίγο με τον Αγγέλο αυτός, σε 20 χρόνια. GM, βάλει τα παράθυρα ανάποδα.
1: Να βάλω μικρό το γκρις και μεγάλο το τέτοιο.
0: Καλύτερα, δεν θέλει να βλέπει τη φάτσα μου, καλύτερα να βλέπει την κλίση.
1: Όχι ρε φίλε, δεν είναι έτσι, εμείς έχουμε το content. Το content το δικό μας θα είναι πιο μεγάλο. Τι θα βάλω το άλλο content?
0: Ω Παναγία μου. Ω Παναγία.
1: Ποιος είναι αυτός τώρα?
0: Δεν ξέρω, αλλά
1: Σούρνε Μπιλμπάου Πρεβίτζα.
0: Α, μάλιστα. Ωραία φίλε, τι κτίνος είναι αυτό?
1: Oh.
0: Τι πόρτα στο σου ήταν αυτό?
1: Πέφτουμε σίγουρα τώρα, κάτσε να το.
0: Ναι, τώρα εδώ είμαστε.
1: Σε λίγο θα το ξανανοίξουμε.
0: Είμαστε λίγο δύσκολα τώρα εδώ να άρχισαν τα highlights.
1: Α, χαμηλώσουμε τώρα λίγο, εντάξει.
0: Πόπο. Είναι μια μίξη Λουκάκου με Μπαλοτέλη. Φίλοι, ισχύει πάρα πολύ.
1: Ισχύει. Σιγάρε, παιδιά, σιγάρε, παιδιά. Σιγάρε, παιδιά. Σιγάρε, παιδιά, λίγο. Όχι έτσι απότομα αυτά. Όχι τόσο ομάρε, παιδιά. Πού είναι και η μίξη Λουκάκου με Μπαλοτέλη?
0: Όχι παικτικά. Όχι παικτικά. Εμφανισιακά. Θέλω να ελπίζω ότι είναι εμφανισιακά ο φίλος. Κάτσε, φάμε καμιά αγωγή όπως ο Μπούγια. Εγώ στηρίζω Μπούγια, να ξέρεις.
1: Εγώ είμαι μετά την απολογία Λουκανικόπιτα. Είμαι μπερδεμένος πάρα πολύ. Γιατί έχει και τα δίκαια το Λουκανικόπιτας, φίλε. Ο άλλος είναι μονικός, έχει κάνει πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, τώρα.
0: Έχει κάποια κολλήματα, ναι, είναι λίγο. Έχει κλείσει ως υπεύθυνος ασφαλείας ο Κάκα, μην τον ενοχλείτε η μπασκετική. Πολλούς χαιρετισμούς. Αδερφέ Ραφαήλ, χαίρομαι πάρα πολύ. Βασικά χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα χθες, γιατί πήγε ακριβώς όπως το περίμενα. Παιδιά, ο Ραφαήλ, για όσους δεν είδατε χθες τους προπονητές Ξαπλώστρας, είναι πραγματικά σαν να πήρε στην εγκυκλοπαίδεια τη δομή ή τη δρία, ξέρω εγώ, για όσους είστε παλιότεροι. Του την έδωσε να τη φάει. Του έδωσε και λίγο DNA Παύλου στο πόσο καλός είναι στο σόλο. Το να μιλάει, ρε παιδί μου, έτσι στην κάμερα. Και τον έφερε εδώ και τον έδωσε σε εκπομπή. Όπα, ξαναρχίζει η κλήρωση.
1: Ξεκινάει η κλήρωση. Για να δούμε πού είναι ο Ηράκλης, ρε παιδιά. Looking ahead, λέει, for the season.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να δούμε.
1: 51 clubs. Είπε.
0: Ναι.
1: 21 από το Champions League. Βλέπουμε τώρα τα ζευγάρια για να δούμε. Σιντ 1, σιντ 2. Δεν είναι ο Ηρακλής. Είναι η Παρνού από την Εστονία, από ό,τι βλέπω. Η Πέτζα από Μαυροβούνιο.
0: Για να δούμε.
1: Βλέπω και καλά, γιατί είναι μικρά, ρε γάμο το εδώ.
0: Πρώτο σιντ, δεύτερο σιντ, Παρνού, Πέτζα, Πριβίτζα, Νεύχτη από το Αζερβαϊτζάν, Σαμουμπόρ από Κροατία και Δυναμό Βουκουρεστίου. Η Πέτζα νομίζω ήταν και στο EMBL πέρσι, αν θυμάμαι καλά. Ναι, πρέπει να παίξαμε. Αγγλία, Γεωργία, Πορτογαλία. Ναι, αυτό.
1: Τι Αγγλία, Γεωργία, Πορτογαλία?
0: Έχει δρομές. Γιατί έχουμε Manchester, έχουμε δύο από Γεωργία, αν θυμάμαι καλά. Και έχουμε και την. Έχουμε Sporting, έχουμε και Μπενφίκα. Έχει δρομάρες, έχει δίκιο.
1: Πρεβίτζα. Τώρα εδώ βγάζει αυτός ένας μορφωνιός εδώ πέρα.
0: Πρεβίτζα, Σλοβακία. Το πρώτο ζευγάρι με. Για να δούμε. Τώρα αυτό είναι το πρώτο seed, παιδιά. Ο πρώτο group δυναμικότητας που.
1: Εγώ, όπως ξέρετε, όπως καταλαβαίνετε, είμαι άσχετος, έτσι. Μην ακούτε τι λέω. Είμαι άσχετος, δεν ασχοληθεί. Τρίλεπτο. Απλά μιλάω γιατί είναι μόνος του άλλος και πρέπει. Εντάξει, μην τον αφήνω μόνο του. Λέω εγώ τώρα ότι να είναι εδώ πέρα.

0: Τσεμιγιάμα θέλετε.
1: Από Πέτζα πήραμε τον Έντλερ Ντέιβις. Έχει δίκιο ο Πάβλος.
0: Τον
1: Έντλερ
0: Ντέιβις, ναι.
1: Νάκη Πέτζα. Θα σας χαλάσει η Κύπρος.
0: Πήραμε κάτι τρομερές μπύρες παλιά, δίλητρες, να βαρύνουν για ποιον θυμάται. Σενιόρ Μαδραγόρα, σίγουρα θυμάσαι.
1: Αδερφέ Στέριο, ξέρω πόσο πολύ θες να έρθουμε Κύπρο, ρε φίλε. Δεν μας έχει πάει καλά η Κύπρος όμως. Τι να κάνουμε τώρα, θες πάλι να έχουμε τα το κεραυνού Στροβόλου.
0: Φίλε, το σκέφτηκα να το βάλω κάτω δεξιά το παράθυρο που λες, φίλε Παύλο. Απλά θα κρύβουμε το τελευταίο μήνυμα και θα κρύβουμε και τα παιδιά που μας στηρίζουν πάνω. Οπότε καλύτερα να το βάλω πάνω δεξιά. Έτσι το σκέφτηκα δηλαδή.
1: 48 ομάδες, υπήρχαν 3 ζευγάρια που πέρασαν 3. Παρνού. Εστονία.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Τα προκληματικά είναι αυτά, ναι. We'll face Neftchi from Azerbaijan. This concludes the draw for the FIBA Europe Cup qualifiers pretty short. Έτσι, Παύλο, ακριβώς. 1,70 τα 2 λίτρα. Μπράβο.
1: Ο Γιάννης λέει GM under άσχετα μπάσκετ.
0: Συν ένα, δεν είναι. Τι είναι τώρα εδώ, όχι, όχι.
1: Πάλι βίντεο, θέρε.
0: Φίλε, είμαι άσχετος και αμπάσκετος, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το παραδεχτώ. Για να δούμε τώρα εδώ κάτι δίκτυο.
1: Δεν ξέρω αν το είδατε, παιδιά. Είναι το τρίποντο της Μούρθια. Στο 88-83.
0: Δεν το έχουν δει. Δεν το έχουν δει. Τα κλεισά για να μην έχουμε ιστορίες τώρα εδώ πιο εύκολα.
1: Όταν ο Μονοβασιώτης ήθελε κλήρωση με μπαλάκια, τον κορυδεύανε κάποιοι. Ορίστε, δείτε τι καλά. Ναι, παιδιά, από Αμβούργο ήρθε ο Έντλερ. Sorry. Απλά έχει παίξει και Πέτζα. Νομίζω πριν πάει Αμβούργο. GM, πρώτη αγωνιστική σου παλίδε, τι θέλεις. Βόλο. Η Αγρίνιο.
0: Δεν ξέρω. Εγώ, στο έχουμε ξαναπεί, η Αγρίνιο θέλω να πάω φουλ. Ατρόμητο θέλω να πάω φουλ. Βόλο θέλω να πάω φουλ. Ελπίζω να είναι τώρα στα κοντά. Γιατί χρειαζόμαστε μια καλή εκδρομή, αλήθεια είναι. Έτσι, για το καλό μας. Όλων όλων.
1: Πείτε κανένα ανέκδοτο. Δεν έχω τώρα κάποιο.
0: Κανένα ανέκδοτο.
1: Κάποιο πρόχειρο έτσι από τα κάμενα που μου αρέσουν. Έχω αυτό το μόνο. Ξέρεις που μου έρθει τώρα, είναι ηλίθιο που λέει πώς λέγεται η μελισούλα που δεν παράγει μέλι.
0: Σούλα.
1: Ναι. Ναι, κατάλαβες. Δεν είμαστε. Τι να πούμε. Χαριλάω με εισιτήρια.
0: Καλά, προφανώς χωρίς εισιτήρια τι να πάμε. Ωραία θα είναι, Χαριλάω. Ωραία θα είναι.
1: Εδώ ένας φίλος γράφει: έρχεται η Παγκόσμια Μύκονος. Στο live. GM, ποια είναι η δεύτερη ομάδα και γιατί είναι η BAM.
0: Δεν είναι BAM δεύτερη ομάδα. Η δεύτερη
1: BAM είναι δεύτερη ομάδα του Εθνική Μπλέτσα.
0: Η δεύτερη μου ομάδα είναι.
1: Ο Άρης Κάλλας.
0: Όχι, φυσικά. Η προοδευτική του Μπας.
1: Ναι.
0: Η πρώτη μου ομάδα είναι ο Άρης Κάλλας. Όχι, εντάξει.
1: Πέτζε ήταν η πρώτη ομάδα στην Ευρώπη, μετά πήγε Βολουντάρι και μετά Αβούργο. Α, οκ. Θωμά, thank you. Δεν το θυμάμαι καθόλου, δεν το είχα σημειώσει.
0: Ναι, προοδευτική του. Και Άρης Κάλλας, στηρίζουμε ναι, τη Σκάλα Λαγκωνίας. Είμαστε από το 1931 ομάδα εμείς. Πάρα πολλά χρόνια δηλαδή. Τι άλλο να πω. Εκεί έκανα τα πρώτα μου μπασκετικά και ποδοσφαιρικά βήματα έτσι, σαν αριστερό μπακ. Και πήγε πάρα πολύ καλά αυτό από ό,τι βλέπετε.
1: Μάλιστα. Αριστερό μπακ,
0: Αριστερό μπακ, γιατί έχω αριστερό πόδι και με έβαζε όλη την πλευρά έτρεχα. Μην βλέπει έτσι. Κάποτε έτρεχα εγώ. Δεν με πιάνανε.
1: Φτάνει ρε παιδιά με τα highlights, δεν να δούμε λίγο την κλήρωση.
0: Εντάξει τώρα, αυτοί κάνουν ολόκληρη παραγωγή. Σου λέει, θέλει κάπως να δικαιολογήσει και τα λεφτά. Θα κάνουν εδώ τώρα παραγωγή σοβαρή. Βάλουμε highlights, θα κρατήσει μια μισή ώρα, δύο.
1: Firestarter βεβαίως υπάρχει, αδερφέ.
0: GM ερωτικό δότη φωνή των ερωτικών. Μάλιστα. Αν κάτι είναι η φωνή μου, είναι ερωτική. Είναι δεδομένο αυτό έτσι. Εγώ και ο Γιάννης Πάριος.
1: Είσαι. Ότι έχει ερωτική φωνή.
0: 19 Σεπτεμβρίου, Γιάννη Πάριο, ποιοι θα πάνε, δηλωθείτε.
1: Δυστυχώς, φίλε Πλακίδα, ο Καμπουρίδης θα πάει στην Καρδίτσα. Ο αδερφός και φίλος Καμπουρίδης. Τον έχω πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και συμπάθεια, το έχω πει, το ξέρετε. Ειλικρινά με στεναχώρησε το ότι θα φύγει, αλλά.
0: Μια χαρά, καλή επιτυχία στην καριέρα του, ευχόμαστε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έχουμε πάλι τώρα.
1: Ποιον είχε λέει coach και παίζει πλευρά, το Ματζάρι. Α, ξανά έχουμε κλήρωση.
0: Μπορώ να σου πω ποιον είχα. Είχα τον Κούτουλα που ήταν στην ΑΕΚ που είχε πάρει και πρωταθλήματα.
1: Α, οκ.
0: Τέλο πάντων, τώρα
1: άνοιξε το live.
0: Τα seed. Για κάποιο λόγο στο live μου βγάζει. Γιατί δεν μου το κάνει αυτό. Έτσι να το φτιάξουμε λίγο. Νομίζω είσαι λίγο πίσω, Chris.
1: Πλάι έχω πατήσει τώρα. Όπα, για να δούμε. Ήρθε η ώρα για τα group.
0: Είσαι πολύ πίσω, Chris.
1: Γιατί είμαι τόσο πίσω εγώ? Κάτσε, κάνω refresh.
0: Λοιπόν, είμαι εγώ πολύ μπροστά.
1: Α, όχι, δεν μπορώ να κάνω refresh γιατί από μένα παίρνουν ήχο.
0: Κάνε, εντάξει, δεν πειράζει, θα κάνω λίγο και. 19 Σεπτεμβρίου θα πάμε, Χατρίκ Μαρίνα. Απλά, να κάνουμε, έχουμε κλείσει και πάριο. Τώρα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Αρχικά έχουμε Παρασκευή το ρεμπέτικο.
0: Ρε, ποιο, 19 Σεπτεμβρίου λέμε τώρα.
1: Α, αύριο, 19 Σεπτεμβρίου, sorry.
0: Τα εύκολα.
1: Κάτσε, γιατί έβαλε διαφήμιση μισό λεπτό και λίγο, παιδιά. Τώρα δεν νοιάζει κανένα τον Ντετόλ. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, δώσε μου ήχο.
0: Αρχίζουν τα μπαλάκια τώρα εδώ, ζεσταίνονται ή κρυώνουν.
1: Εντάξει, πλακίδα, ο Σλαφτσάκης έχει να προσφέρει σε άλλα aspect του παιχνιδιού.
0: Τι λέει? Είσαι πάρα πολύ πίσω, φίλε. Η Τρέπκα πρώτη.
1: Εμένα τώρα ανοίγει τα μπαλάκια του.
0: Τι να σε κάνω?
1: Δεν πειράζει.
0: Τώρα είναι μαζί με τον αντιθεό μου, δεν βλέπω.
1: International, ναι. Πρώτο γκρουπ Τρέπκα.
0: Μάλιστα. Sporting μέσα στο τρίτο γκρουπ.
1: Εμένα εγώ τώρα μου άνοιξε την πατρίο τη Λεβίτσε, ρε.
0: Τι να σε κάνω, πάτα Control F5.
1: Ας, δεν πειράζει. Θα το...
0: Εγώ βέβαια αυτό που βλέπω πάει μαζί με αυτό που βλέπει ο κόσμος, οπότε είναι καλύτερο αυτό. Κεραυνός είναι αυτό, δεν είδα.
1: Sporting.
0: Ο κεραυνός στο Group D. Ο GM είναι τόσο μπροστά που όταν κοιτάει πίσω βλέπει το μέλλον. Αν δεν κοιτάς εκεί που θα πας, που θες να πας, θα πας εκεί που κοιτάς.
1: Αμαν.
0: Oh, τι λέει εδώ, Λάρνακα, τι λέει.
1: Κεραυνός.
0: Ναι. Πετρολίνα, ΑΕΚ, Λάρνακα. Τώρα παίρνουμε τις πρώτες αυτές ομάδες.
1: Ηρακλής ο Μπιμπάν γράφει ο άλλος στο chat του FIBA.
0: Big Bang Kalef από την Εστονία, δύο ομάδες τώρα πια θα περάσει λογικά. Μετά έχουμε...
1: Α, τώρα είδα ότι πιο πάνω έχει γράψει μόνο ο Άρης αυτός. Καλά, έγινε.
0: Bakken Beers, Aarhus, τι λέει εκεί?
1: Aarhus, Δανία. Άρχους.
0: Α, εκεί που είναι ο Αντώνης 665. Γεια σου Αντώνη, να μας ακούσει. Μου λείπεις.
1: Η Πετρολίνα στο άκουσμα του ονόματός της με φτιάχνει λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Σπύρος λέει ή Sporting ή Κύπρο, θα πάμε από τον πρώτο όμιλο. Μακάρι Sporting και όχι Κύπρο.
0: Τώρα έχουμε το Seed 2, εμείς είμαστε στο Seed 4 να πούμε. Ολοκληρώθηκε το Seed 1.
1: Ναι, άρα όντως ή πρώτο ή δεύτερο όμιλο πέφτουμε τώρα λογικά. So far, so good. Θέλω πάρα πολύ, εν τω μεταξύ, καταλαβαίνω το στέριο που θέλει πάρα πολύ να πάμε Κύπρο. Αλλά παιδιά δεν έχουμε...
0: Να πάμε όπου είναι να πάμε, παιδιά, να κερδίσουμε το θέμα.
1: Ναι.
0: Προμηθέας, ο Προμηθέας μπήκε στο πρώτο γκρουπ. Ναι, στο πρώτο γκρουπ. Με την Τρέπκα.
1: Άνοιξε τον Προμηθέα, τώρα το βλέπω εγώ.
0: Μετά είναι η Οστέριντε.
1: Από
0: τη Ρουμανία μια ομάδα.
1: ΑΕΚ Λάρνακας με χορηγό την Πετρολίνα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν πάω για κάμπινγκ πάντα μαλώνω για να μου κάνουν σκηνή. Τον αγαπώ. Τον αγαπώ.
0: Κλασικό σενιόρ Μανδραγόρας.
1: Τον αγαπώ.
0: Προχωράμε. Το group 2 κεραυνός Στροβόλου παίζει με μια γερμανική τυρά στα κάτι.
1: Ο Στάδη, ναι.
0: Δεν βλέπω, φίλε, δεν βλέπω, συγγνώμη, είναι μικρά και δεν βλέπω καλά. Έτσι όπως το έχουμε σετάρει εδώ.
1: Βέχτα, Ράστα Βέχτα.
0: Μάλιστα, για πάμε.
1: Ναι, η ΑΕΚ Λάρνακας πρώτα θα παίξει.
0: Φίλε, νομίζω μας δείξαν το stream.
1: Πω, ναι, stream unavailable, μου έβγαλε τώρα. Άρα δεν εκπέμπουμε live. Όχι ρε γάμοντα. Μπορούμε να το ξανανοίξουμε και απλά να μην δείχνουμε αυτό.
0: Περίμενε, ναι, αυτό θα κάνουμε.

0: Επανήλθαμε εδώ στην κλήρωση του FIBA Europe Cup.
1: Άλλο link.
0: Με άλλο link, παιδιά, πήραμε ένα ρίσκο.
1: Είμαστε live.
0: Είμαστε live, ναι, όλα καλά. Ναι, ήταν 50-50 αν θα γίνει αυτό.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, προχωράμε.
0: Όχι, όλα καλά, ναι. Λοιπόν, έχουμε τελειώνει όπου να είναι και το τρίτο group. Φτάνει και η σειρά μας σε λίγο. Για να δούμε τι γίνεται. London Lions. Σε ποιο group πήκε? Στο G. Α, Landau Lions. Είπα κι εγώ. Landau από το Αζερμπαϊτζάν. Ήταν London Lions. Αφού χθες που έβλεπα μόνο από το Manchester είχε. Ρίγα. Σενιόρ, σ' αγαπώ με αυτά που γράφει στο live τους.
1: Φίμπα. Εντάξει, όχι, άνθρωποι δίκιο έχουν. Πήραμε ένα ρίσκο. Εντάξει, να πω σε αυτό το σημείο ότι είχαμε ξαναδοκιμάσει να. Είχαμε ανεβάσει ένα βιντεάκι τέλος πάντων από το. Της Φίμπα και τα λοιπά και δεν είχαμε πρόβλημα. Οπότε πιστεύω ότι. Εντάξει.
0: Για να δούμε που θα πέσουμε. Η αλήθεια είναι δεν θέλω ελληνική ομάδα καθόλου. Θα μου πει, είναι μια εκδρομή λιγότερη για το. Μια πιο φθηνή εκδρομή τέλος πάντων για την ομάδα, αλλά. Για να δούμε.
1: Τώρα είμαστε εμεί.
0: Για κάντε μια πρόβλεψη που βλέπετε να πέφτουμε σε ποιο group.
1: Στο F. Έτσι. Ευχαριστούμε που πήρατε το ρίσκο, μάλιστα. Εντάξει. Ότι είναι τώρα.
0: Παιδιά, ναι, δεν πειράζει. Αφού την έχετε κι εσείς ανοιχτά την κλήρωση αλλού, μένετε εδώ και το βλέπουμε παρεούλα. Λοιπόν. Λοιπόν, τώρα σε μένα φαίνεται ότι ανοίγει το χαρτάκι της Gladiators. Δεν ξέρω που είστε εσείς.
1: That concept Gladiators, ναι, και εγώ αυτό βλέπω.
0: Once Gandemis, always Gandemis. Παιδιά, ναι, τελευταία μέρα στη δουλειά με δάγκωσε γερμανικό πυμενικό, έτρεχα να κάνω ρούς. Άστα.
1: GM, Χιρώνα. GM, πες μας τι απάντησε στην ερώτηση, μπορούμε να δείξουμε το live. Απάντησα ότι θα το δοκιμάσουμε.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Άντε βρε. Εροξπορ. Μια ώρα να ξετυλίξει το χαρτάκι, μωρέ.
1: Άι, μωρέ. Στο F θα πάμε.
0: Να βλέπω εδώ,
1: υπάρχουν μηνύματα όπως στη FIBA. Που είμαστε Ηρακλής Radio was here. You close Ηρακλής Radio. You close your grave.
0: Rest in peace Βασίλη Λεβέντη. Ηρακλής,
1: για πάμε. Πού μπήκαμε?
0: Μπήκαμε στο E.
1: Στο E γάμο.
0: Με Πετρολίνα. Έλα ρε Στέργιο. Έλα ρε Στέργιο.
1: Για ένα το χάσα. Μπήκαμε.
0: Έλα ρε Στέργιο.
1: Άρα είμαστε με Πετρολίνα.
0: Άμα προκριθεί. Όχι, άμα δεν προκριθεί BCL, sorry. Με Πετρολίνα, Βούρτσμπουργκ, Τάρτου. Πω, και συζητούσαμε χθες για την Τάρτου και ρωτούσε φίλος τι φάση. Παιδιά, η Τάρτου είναι πανεπιστημιακή ομάδα του Πανεπιστημίου του Τάρτου στην Εστονία και το Max & Moritz που βλέπετε είναι χορηγός τους, οι οποίοι είναι εισαγωγής κρεάτων. Αυτό.
1: Μιλάμε για μεγάλη αναζήτηση τώρα εδώ, για φοβερή.
0: Ο καφές τελείωσε ρε φίλε Χρήστο, 12 Ιουλίου. Sorry, μου αρέσει να ρουφάω και τα παγάκια. Θα μας πέσει τώρα καμιά τζίκι και θα γελάει το παρδαλό κατσίκι, να ξέρεις. Έρχεται.
1: Έβαλα να βλέπουμε μέχρι στιγμής. Που έχουμε κρυωθεί. Το βλέπετε στο stream πάνω δεξιά.
0: Με ομάδες παίζουμε με κατάλογο από μαγαζί με μπόμπες ποτά. Τώρα, αυτή η Würzburg. Τέλος πάντων. Fitness first. Παίζουμε με ομάδα που έχει στο όνομά της το fitness first.
1: Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Μας βλέπεις εμάς να έχουμε σχέση με το fitness.
1: Βλέπω πάντως ένα μακρινό ταξίδι σχετικά στην Εστονία που θα έχουμε. Okay.
0: Από τη μία, ούτε εγώ ήθελα Κύπρο λόγω ιστορίας. Από την άλλη, αλήθεια χαίρομαι για τον Στέργιο, ρε φίλε.
1: Για όλα τα παιδιά, έτσι.
0: Για όλα τα παιδιά στην Κύπρο, ναι. Αλλά ο άνθρωπος το ζητούσε. Κραϊόβα, πού μπήκε. Α, με Κολοσσό. Ναι, η Βούρτσμπουργκ είναι, είναι καλή, είναι από τις καλές ομάδες. Νομίζω πέρυσι ήταν κάπου στη μέση της βαθμολογίας. Ήταν λίγο πάνω από τη μέση, κάτι τέτοιο. Πάμε μια κλήρωση. Ποιος θα πάρει στο αμάξι του τον Κρις. Το βανάκι που πήγε ο Όλομουτς. Όσοι ξέρουν, ξέρουν.
1: Σιγάρε, όσοι ξέρουν, ξέρουν. Τώρα είναι ομάδα για εμάς τώρα, έτσι. Αυτή που βγαίνει στο group.
0: Για να δούμε.
1: Τι γελάζε, μαλάκι. Ρε, μαλάκα, σταμάτα.
0: Μπήκε η τζίκη. Έλα ρε μαλάκια. Έλα ρε μαλάκια. Εγώ να τραβούσα τα μπαλάκια δεν θα γινόταν αυτό ρε μαλάκια. Εγώ. Έλα ρε μαλάκια.
1: Φίλε, αυτό το γέλιο μην το ξανακάνεις στο μικρόφωνο, γιατί θα σηκωθεί η κονσόλα και θα σε δει από μόνη της. Σε παρακαλώ έτσι.
0: Αχ, εννοείται. Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Φόβο. Όχι ρε φίλε. Πάντως να πούμε ότι οι ομάδες που έχουν τα αστεράκια στον όμιλό μας είναι αυτές που θα παίξουν για να μπουν και BCL. Και άμα δεν, τότε παίζουν Europe Cup.
1: Με την Τζίκη Βαρσοβίας.
0: Για να δούμε τώρα και από αυτές θα κάτσει. Από το C6 εγώ θέλω τη Manchester. Ή η Μπατούμι. Η Μπατούμι.
1: Όχι μακρά ταξίδια ρε φίλε.
0: Έλα ρε. Η Μπατούμι θα είναι ωραία εκδρομή.
1: Καλά. Για την εκδρομή θα πάμε.
0: Τζατζίκι έλα με την όπιστε. Μη παιδιά μη.
1: Μη. Μπατούμι. 2010.
0: Χρήστο, μίλα λίγο να δω αν ακούμε.
1: Καλά σου είπε.
0: Sorry, παιδιά.
1: Ευτυχώς δεν είχα ακουστικά και σκέψη πάλι κουφάθηκα. Για να δούμε.
0: Συγγνώμη, μου βγήκε πάρα πολύ αυθόρμητα. Sorry.
1: Winner Fake Qualifiers 2. Qualifiers, έτσι.
0: Winner Fake Qualifiers 2, ναι. Άλλη μια ομάδα, σενιόρ, άλλη μια ομάδα. What? Gens, Αζερβαϊτζάν.
1: Και τώρα είναι η ομάδα η δικιά μας, έτσι, ναι.
0: Όχι, η επόμενη είναι.
1: Ναι, εγώ είμαι πιο μπροστά μάλλον.
0: Α,
1: τώρα είναι.
0: Τώρα είδα τη Βιέννη εγώ.
1: Σκόπια αεροδρόμ. Αεροδρόμιο Σκοπίων.
0: Δεν ξέρω τι είναι το αεροδρόμ, αλλά...
1: Τι έπαθες.
0: Ξενέρωσα.
1: Αντί να χαίρεσαι που θα πάμε κοντά, θα πάμε σε οδική εκεί πέρα εννοείται. Αν μας αφήσουν.
0: Ταλή δεν έχει απευθείας. Έχει απευθείας. Πώς δεν έχει.
1: Ολοκληρώθηκε τέλος πάντων η κλήρωση για μας. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Έλα ρε, η επόμενη ήταν η Manchester.
1: Το έχω βάλει πάνω δεξιά να το βλέπουμε. Η κλήρωση είναι αυτή. Έχουμε την Πετρολίνα ΑΕΚ Λάρνακας από την Κύπρο.
0: Άρα έχουμε Πετρολίνα.
1: Τη Fitness First Wurzburg Baskets.
0: Ναι.
1: Τα καλάθια του Wurzburg. Την Tartu Ulikol Max & Moritz.
0: Ναι.
1: Ωραία, στην Εστονία. Εμάς. Την Τζίκη Βαρσοβίας. Ωραία. Και την MZT Σκόπιε Αεροδρόμ.
0: Προκάτηγε παιδάκι, λέει, είναι στις αφίξεις. MZT, Σκόπιε. Μάλιστα. Ίσως ο πιο δύσκολος όμιλος μετά του Κολοσσού. Δεν το... Σόλ, δεν έχω... Κάρολε, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα.
1: Νομίζω ότι στα Σκόπια θα καταφέρουμε να πάμε σχετικά εύκολα.
0: Κάτσε τώρα, τράβηξε... Περίμενε. Αριθμούν τους ομίλους τώρα, τι κάνουνε. Έχει, Ας δώσει λίγο κάποιο εικόνα τι γίνεται, γιατί τώρα λίγο χάθηκα.
1: Λες να μην είναι αυτός.
0: Α, όχι, παίρνει κάθε ομάδα ρυθμό.
1: Για να κληρωθεί
0: για...
1: τέτοια.
0: Για να βγει το πρόγραμμα. Οκ, yeah. Okay, ναι, εντάξει, κατάλαβα. Κατάλαβα. Ρε τη τζίκη. Αλλά η Τζίκη νομίζω θα παίξει και. Η Τζίκη είχε στεράκι, θα παίξει προκριματικά BCL. Καλά, δεν νομίζω να περάσει, αλλά.
1: Ναι, αυτό θα ρωτάγα να πούμε βασικά τα τρώγα. Ο αστερίσκος σημαίνει ότι θα παίξουν προκριματικά BCL, έτσι. Mm. Αυτές οι ομάδες. Δηλαδή μπορεί και να μην έχουμε αυτές θεωρητικά.
0: Ναι, πρέπει να δούμε λίγο τι γίνεται.
1: Εμείς είμαστε το 6. Ωραία.
0: Εκεί στο Σκόπια έχει απόβαση. Τα μπαρ και τα καζίνα της γειτονιάς γονατίζουν.
1: Μάλιστα.
0: Άρα εμείς είμαστε το 6. Ναι, για να βγουν να γίνει το bracket. Ναι, σενιόρ, μετά το κατάλαβα κι εγώ. Η Παρνού δεν έχει. Είδες κάποιες ομάδες που δεν έχει χώρο μπροστά. Ψάχνω να εντοπίσω το κοινό τον κύριο Πανταζόπουλο εντωμεταξύ άλλα. Να και ο Διονύση Αγγέλου σε 20 χρόνια. Αν περάσουν BCL, τι γίνεται. Παίζουμε με αυτόν που το αναπέκλεισαν.
1: Τελείωσε το live event, λέει τώρα. Πάει, αυτή ήταν η κλήρωση.
0: Live event has ended.
1: Μάλιστα.
0: Άρα θα αναρτήσουν κάποια στιγμή τα bracket τη κλήρωση. Υποθέτω πως ναι. Κάτσε λίγο να μπω στα social να δω μηνύματα, γιατί δεν έχω δει τίποτα.
1: Νιόνιο.
0: Μια χαρά κλήρωση, λέει εδώ ο Θωμάς. Για να λίγο. Βατότατη, παιδιά, ανοίξτε ένα κανάλι στο Discord να μπορούμε να κάνουμε chatting πιο εύκολα. Θα μιλήσουμε περί αυτού. Σκόπια μονοήμερη εκδρομή με Πούλμαν. Λάρνακα απευθείας πτήση από Θεσσαλονίκη. Βαρσοβία απευθείας πτήση. Για τις άλλες δύο δεν ξέρω. Τώρα Εστονία, πρέπει να δω λίγο που είναι το Ταρτού. Για να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν έχω ιδέα.
1: Μακριά είναι όπως την έχει.
0: Εντάξει, άμα είναι Ταλίν, ρε παιδί μου, όμως λες ότι εντάξει, είναι, η πτήση πάει κατευθείαν. Τώρα Βούρτσμπουργκ. Για να δούμε λίγο τι γίνεται. Να κάνουμε έτσι μια ψακτική. Λοιπόν, το Βούρτσμπουργκ είναι ο Χριστός και η Παναγία. Από εδώ που είμαστε τώρα βγάζει είναι 19 ώρες με αυτοκίνητο. Λοιπόν, το Βούρτσμπουργκ είναι πάνω από τη Στουτγκάρδη.
1: 19 ώρες λίγα είναι.
0: Περνάς τη Ρενδέργη και στο δρόμο εκεί πριν φτάσει Φραγκφούρτη, κάπου ανάμεσα τώρα σε όλα είναι. Οκ.
1: Η γερμανική ομάδα, λέει αυτή η Βούρτσμπουργκ, είναι με το αμάξι 1,5 ώρα, 1 ώρα και 45 λεπτά από το Μάιντς.
0: Άρα, ναι, όσα παιδιά είναι και Γερμανία, συν τα παιδιά από το Μάιντς. Τώρα, Εστονία, εντάξει, με το αυτοκίνητο λέει 1 μέρα και 6 ώρες. Οκ, προφανώς όχι. Α, είναι αρκετά μακριά από το Ταλίν. Φίλοι, είναι αρκετά κάτω.
1: Δίπλα σε Στουγκάρδη είναι, δίπλα στη Φαφούτη είναι, δίπλα στο Μάιντζ είναι.
0: Παιδιά, δε. Φίλε, το Ταρτού από το Ταλίν είναι με αυτοκίνητο 2 ώρες και. 2 ώρες και 13 λεπτά.
1: Σαν την Ξάνθη.
0: Σαν να πηγαίνει από εδώ Ξάνθη, μπράβο, ναι. Ναι. Οκ. Βατός όμιλος. Βατός.
1: Όλα θα φανούν στο γήπεδο, φίλε.
0: Ναι, εγώ πιστεύω εμείς και η Βούρτσμπουργκ θα περάσουμε. Άμα μείνει. Φεκ. Ναι, είναι μακριά από το Ταλίν.
1: Θα δούμε τώρα. Από τη μήνυμα είναι αυτό. Να κάνουμε την ομάδα μας. Γνωρίζουμε πότε ξεκινάει το ΦΕΚ.
0: Όχι.
1: Φαντάζομαι δεν έχει βγει κιόλας.
0: Δεν το έψαξα καθόλου. Έχουμε ιδέα. Χρήστο, τι είπες για Μωραήτη, δεν πήγα από την αρχή. Ότι άμα κλείσει ο Τολιόπουλο στον Άρη που ακούγεται, ότι είμαστε δύσκολα με τον Μωραήτη. Λογικά θα τον κρατήσει ο Παναθηναϊκός. Έχουμε ιδέα σε τι κατάσταση είναι ο Λούτζης. Καθόλου, φίλε. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τώρα. Όποιοι έχετε πάθει χιαστό και μάλιστα και δεύτερο χιαστό στο ίδιο πόδι, μπορείτε να καταλάβετε σε τι κατάσταση θα είναι και πώς χάνει γενικά την εκρηκτικότητα και την ελαστικότητα στο πόδι. Οπότε είναι λίγο η σαβάρκα ή στα νερά. Η γερμανική ομάδα είναι με τα μάξι από το Mainz, 45 λεπτά και εκεί θα έχει λαό. Κρίστα, κοιμηθούμε σε μένα, ρε, δίπλα στο Τουγκάρδι είναι. Τέλεια. Έχω καβατζό συμπαρμαξίζουλου. Από τώρα να ξέρετε. Δίπλα στη Φραγκφούρτη είναι. Η Πετρολίνα είναι η ΑΕΚ Λάρνακας, φέτος πήραν το πρωτάθλημα, ναι. 5 ώρες από Βρυξέλλες και 3,5 ώρες από Στρασβούργο, μακριά από Ταλίν. Μάλιστα. Αυτή στα Σκόπια πόση ώρα είναι? Πόση ώρα είναι από εδώ τα Σκόπια? Δεν θυμάμαι πόση ώρα κάναμε εμείς.
1: Δεν έχω πάει.
0: Πάντως έχει και ένα Tartu Airport, δεν ξέρω αν έχει πτήση. Δεν νομίζω να έχει από Θεσσαλονίκη. Πουλιανίτη από Άρη εδώ που έφτασε μονόδρομος. Θα το δούμε αυτό, παιδιά. Θα το... Εμπιστοσύνη στον Πανταζόπουλο και στο Λούκιτς. Έτσι πως είναι τα πράγματα, έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα, με το να ξοδεύουν έτσι τα εκατομμύρια πλέον τέσσερις ομάδες αντί για δύο, για να κλείσουν τους Έλληνες που είναι μεγαλύτερη πληγή των ομάδων. Αυτό μεταφράζεται στο ότι θα επηρεάσουν και όλο το υπόλοιπο πρωτάθλημα και όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Και ακόμα και αν αφήσουμε εμάς να παίξω, σκεφτείτε ότι ανέβηκαν ομάδες η Λευκάδα και ο Βίκος. Δηλαδή για αυτούς είναι ακόμα πιο δύσκολη η κατάσταση να κλείσουν ποιοτικούς Έλληνες για την Α1, για να μην βρεθούν με το 1,5 πόδι στην Α2 πριν καν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Το γήπεδο της ομάδας του Σκοπίων μου βγάζει 3 ώρες, οπότε πολύ άνετα. Ναι, εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά. Και ειδικά τώρα ο κόσμος που είναι και πιο κοντά εκεί, προσέδεσα και τέτοια, φαντάζομαι. Φέτος θα φάει. Yeah. Η Τζίκη. Θέλω να είστε φρόνιμοι. Εμάς πότε θα έρθει κανένας λεφτάς, ρε γαμότο. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Θέλω να πω ότι είμαστε αξιοπρεπείς και δεν χρωστάμε ούτε ευρώ. Όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν με τον καιρό. Άμα σκέψου το λίγο αλλιώς. Σκέψου πόσα χρόνια σταθερής παρουσίας. Βγάλε τη χρονιά με τον κορονοϊό που θα πέφτανε. Σκέψου πόσα χρόνια σταθερής παρουσίας στην Α1 έχουν και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Δυστυχώς ένα μεγάλο asset που χρειάζεται να έχει μια ομάδα για να είναι δελεαστική προς υποψήφιους αγοραστές και για να είναι, να έχει τις πιθανότητες υπέρ της, είναι η συνέπεια. Άμα δεν έχει συνέπεια, είσαι δύσκολα. Εγώ σου λέω, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά εγώ άμα ήταν να κάνω μια πρόβλεψη θα σου έλεγα ότι αν στην επόμενη πενταετία, ούτε καν δεκαετία, στην επόμενη πενταετία ο Ηρακλής είναι σταθερός και αξιοπρεπής στην Α1, με το γήπεδο να είναι κολαστήριο όπως ήταν φέτος, εγώ σου λέω θα μπορέσει να βρει κάποιον τέτοιον. Αντίστοιχο βεληνικούς, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω ότι θα είναι. Μπορώ να σου πω ότι θα βρει όμως κάποιον ο οποίος.
1: Δεν αντιλαμβάνομαι την κουβέντα που κάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Λέω ρε παιδί μου, γενικότερα, γιατί λένε ότι σε εμάς πότε θα βρεθεί ένας δισεκατομμυριούχος.
1: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Δηλαδή, τι να πάμε να ρωτήσουμε την Πυθία πότε θα βρεθεί και πότε.
0: Όχι.
1: Εμείς έχουμε την ομάδα μας, προγράμμα αυτή και κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε, από το δικό μας μετερίζει τέλος πάντων. Οπαδοί, όπως ακούει ο καθένας τέλος πάντων ό,τι θέλει, όπως αισθάνεται, βοηθάμε την ομάδα μας.
0: Δεν το λέω, Κάρολ.
1: Να είχαμε 4 δισεκατομμύρια και 5 να την παίρναμε και να.
0: Ναι. Κάρολ, δεν το λέω για να συγκριθούμε με το Βίκο και τη Λευκάδα. Στο δίνω απλά σαν παράδειγμα ότι. Και σαν. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Ότι αυτός ο νεοπλουτισμός θα είναι πρόβλημα για όλο το πρωτάθλημα. Και για ομάδες που είναι. Και πόσο μάλλον ομάδες που είναι στην επαρχία. Αυτό δεν το λέω για να συγκρίνω. Το λέω απλά στα πλαίσια της συζήτησης. Το πρόγραμμα πότε βγαίνει. Πότε βγαίνει. Δεν το έχω ψάξει, παιδιά. Λυπάμαι. Sorry. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Έχω μαύρο σκοτάδι σε αυτό. Αλλά νομίζω βγαίνει μέσα στο μήνα. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος. Το ΦΕΚ ξεκινάει 7 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ, Φάνη. Ευχαριστώ. Παιδιά, διαβάζω τώρα. Η ΑΕΚ Λάρνακας για να μπει στο BCL θέλει 3 προκρίσεις. Διαβάζω σε κυπριακό site. Άρα να κάνει 3 νίκες. Μάλλον. Πήρε ο Ντόνσιτς στη Ρώμα. Κάτι έχασα τώρα εδώ. Δεν ξέρω. Σκόπια και Δρομάρα, κατάληψη του γηπέδου και απόβαση στη Λάρνακα να γεμίσουμε το νησί Ηρακλάκια. Έχει ωραίες εκδρομές. Εγώ ειλικρινά ήθελα και Sporting και Manchester, αλλά αφού δεν έκατσε, ό,τι είναι. Νομίζω πως είναι, ναι μεν τους δύσκολους ομίλους, αλλά θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες να προκριθούμε. Θα κάτσω να πριν την επόμενη εκπομπή σίγουρα θα κάτσω λίγο να δω. Για ΑΕΚ Λάρνακας ξέρουμε ότι πήρε το πρωτάθλημα φέτος, αλλά δεν ξέρω με τι ρόστερ το πήρε, για να σας πω τι και πώς. Για να δούμε. Πετρολίνα ΑΕΚ Λάρνακα. Team profile. Για να δούμε τι γίνεται. Efficiency per game, Javius McKinnis 19,2, Tavion Hollingsworth, Talon Cooper, Jesse Hunt. Δεν ξέρω αν σας λέει σας κάτι όλο αυτό, αλλά για να δούμε στο Pro Bowlers τι λέει. Λοιπόν, Tavion Hollingsworth, Talon Cooper, Javius McKinnis, Jesse Hunt, Reed Notage, TJ Bickerstaff, Ιωάννης Γιαννάρας, Jamar Diggs, Ιάκωβος Παντελή. Ιάκωβος Παντελή δεν ήταν και διευθυντής με την Κύπρο, δεν κάνω λάθος. Γιώργος Βάρσος, Χρήστος Λοϊζίδης, Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, Παύλος Τηλιανού. Γενικά από Κύπριους, Παύλα, δεν ξέρω αν έχει κάποιον Έλληνα, νομίζω Κύπροι είναι όλοι. Πολύ μετρία πράγματα, στους ξένους βασίζεται. 17,2 πόντους, μέσο όρο 6,8 rebound, 3,9 assist, ο Tavion Hollingsworth. 1,87 point guard. Ναι. Δεν βλέπω κάτι... κάτι wow προς το παρόν. Έχει παίξει και Ρουμανία. Όχι. 24-25. Όχι, πάλι Κύπρο ήταν.
1: Ακόμα το βράδυ 8 η ώρα ανοίγουμε και για την κλήρωση της Super League. Έτσι.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε πάλι, λογικά και εγώ εδώ θα είμαι.
0: Όλοι τις προκρίσεις θέλουν για να μπουν BCL. Είναι 16 ομάδες και περνάνε οι δύο. Οκ. Okay. 6.000 χωρητικότητα το γήπεδο των Σκοπίων. Έλα ρε. Όντως. Οκ. Okay. Ναι, η ΑΕΚ έχει προπονητή το Λιβαδιώτη. Ναι. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι τότε με Κεραυνό.
1: Πώς το θυμάμαι.
0: Ωραία. Τζίκι, δεν έχω δει τι πήρε, τι έκανε, τι δεν έκανε. Δεν πιστεύω ότι θα περάσει BCLS κι αλλιώς, οπότε έχουμε να τη μελετήσουμε κι αυτή. Μάλιστα. Οκ. Okay. Βούρτσμπουργκ. Για να δούμε. BC roster. Μάρκους Κάρ, Ντέβιον Μίντς, Ιβέι Μπίλι, Τσάρλς Τόμσον, Ράιαν Σβίγκερ. Ναι, και η Βούρτσμπουργκ είναι η ομάδα η οποία βασίζεται σε τρεις ξένους. Μάρκους Κάρ 17,3 πόντους, 2,5 rebound, 5,7 assist. Ντέβιον Μίντς και αυτός point guard. Μάρκους Κάρ, εμένα κάτι μου θυμίζει τον εξή αυτός. Κάπου κάτι γνωστός είναι. Μινεσότα. Α, να, γιατί κάτι μου θυμίζει. 23-24 ήταν στον Άρη. Και έλεγα κάπου, το έχω ξανακούσει το όνομα. Εντάξει. Ναι, Κάρολε του Άρη, ναι. Και έλεγα τι μου θυμίζει το όνομα. Η Γερμανική θα μπει BCL, μην ασχολείστε. Καλά, Μάικ, περίμενε. Πρέπει να κάνει, τρεις νίκες. Και δεν βλέπω κάτι τρελό στο ρόστερ. Τρεις παίκτες βλέπω όλους και όλους. Θα δούμε. GM, νομίζω τα πάμε όλα. Okay. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Το βράδυ ανανοούμε το ραντεβού μας, όχι με μένα, με τον Παύλο, στη Φουκαριάρα της Πέμπτης για την κλήρωση της Super League. Έχει και ο Παύλος πολλά να σας πει.
1: Τώρα θα βγει το link σε μόνο το που κλείσουμε.
0: Ωραία, τέλεια. Άρα, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, έτσι και βοηθήσατε λίγο να κυλήσει η εκπομπή, γιατί solo εγώ συσσωρίζομαι. Έφυγε αυτός, πήγε Βίρτους. Μάλιστα. Οκ. Okay. Αν π.χ. η Λάρνακα αποκλειστεί, ποια θα είναι. Ε, 23 και 30 Σεπτεμβρίου τα προκριματικά, 7 Οκτώβριο ξεκινάει η regular. Πλάκα. Άμα κάποιος δεν περάσει μετά, ποιος καλύπτει το κενό. 16 ομάδες και περνάνε οι δύο. Μπαίνουν ξανά σε κλήρωση. Δεν το έχω δει καθόλου αυτό. Άμα κάποιος ξέρει να μας πει, παιδιά, πριν κλείσουμε την εκπομπή, έτσι να λύσουμε και αυτή την απορία. Οι ΔΕΗ και κάρτα αστέρια τους θα έχουν πολύ τρίποντο και σούτ αυτοί. Καλά, θα το δούμε. Θα το δούμε.
1: Αυτά, ξέρω να κλείσουμε.
0: Να δω, περιμένω αν κάποιος ξέρει τι γίνεται με το ποιοι καλύπτουν τα κενά. Αλλιώς κλείνουμε και το αφήνουμε από εβδομάδα να το απαντήσουμε αυτό το ερώτημα, να μάθουμε κι εμείς. Ήθελα να βγάλω και τον κύριο Πανταζόπουλο, αλλά τώρα εντάξει, είναι λίγο δύσκολη κατάσταση.
1: Γιατί?
0: Να κάνει ένα σχόλιο. Γιατί δεν το έχω.
1: Δεν το είσαι εννοείται.
0: Ναι. Ναι.
1: Άνθρωπο εξαπίνηση.
0: Μπράβο, αυτό δεν. Το κενό καλύπτεται από ομάδα προκριματικών.
1: Αυτό θα έλεγα ότι θα απαντούσα και εγώ. Προφανώς, ναι, κάπως θα πάει έτσι. Δηλαδή αυτοί που είδαμε τα προκριματικά και ομάδες που περιμένουν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί νομίζω ότι εμείς πέρσι περιμέναμε πως μπούμε στο ΦΕΚ κάποια στιγμή. Ίσως κάτι αντίστοιχο παίζει, ας πούμε.
0: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε, αυτά από το σημερινό μακρινό rebound. Τα λέμε ξανά την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας και φιλάκια πολλά.

0: είναι αυτή? Ποιοι είναι αυτοί? Να, αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί.
0: Εμείς. Ποιοι εμείς? Ένα, αυτοί.

με κεφάλι σοκολατένιο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: Είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς να μεγαλώσω. Τη ζωή μου δεν θα στρώσω. Δεν σου λέω για πόσο. Θα με 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινο μου το παπάκι. Όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και όπου πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα κίτρινα το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Τόσο για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Μα τα σ' αγαπώ και δεν σε θυμάμαι παντοτινά. Μήνες να μεγαλώνει μου 4 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά δεν ατύξα. Τι κι αν δεν μ' άφησες ποτέ να πάω ταξίδι στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας στον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπερας που στα πόδια σου κουρνιάζει. Και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έφος. Και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό, τρελό ηλίθιο και ανέφθημα βρέφος.

ποτήρια ναρκωτικό. Για επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων που πέφτουν στη φάκα του τριγιού. Και εσύ παλιάτσο να αρχίσαι κάθε χάρεμα, να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μυθίσεις για τους ομολογήσεις και αφήγους και έρωτες που χάθηκαν.

0: θέλαμε να είμαστε πάγκυρες.
1: Και κοντά σχετικά, το πάγκυρο ήταν αυτό, δεν είναι πολιτική, δεν είναι αναρχία, δεν είναι
0: πολλά. Πάγκυρες ήταν ένα φιλοδεκτούμενοι, let's go.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, για τη φουκαριάρα τη μάνα μας. Κλήρωση πρωταθλήματος
1: Super League. Δεν Super ακούω League. Το μικρόφωνο.
0: Μετά από...
1: Τώρα. Μ' ακούς, εσύ μ' ακούς?
0: Ναι.
1: Α, ωραία, εντάξει, οκ. Okay.
0: Μετά από αρκετά
1: δεν ακούω τον Παύλο, βασικά.
0: Χρόνια.
1: Τώρα τον ακούω.
0: Είμαστε στην κλήρωση μετά από 9 χρόνια. Είναι για κάποιους ανθρώπους, κόβεται ο ήχος λέει εδώ. Για κάποιους ανθρώπους είναι καθημερινότητα, για κάποιους οπαδούς είναι πολύ σύνηθες. Αυτό και μία μέρα όπως όλες οι άλλες. Νομίζω ειδικά για τους οπαδούς των ομάδων που βγαίνουν συνήθως στην τετράδα, διότι αυτοί δεν έχουν και ντέρμπι τις πρώτες αγωνιστικές
1: να.
0: Μεταξύ τους, συν την πέμπτη ομάδα που βγαίνει η Ευρώπη.
2: Σας ξαναδείγω μισό λεπτό για να φτιάξω κάτι, συνεχίζετε εσείς.
0: Ναι, λοιπόν, προχωράμε και τι έχουμε σήμερα. 9 η ώρα είναι η κλήρωση.
1: Τη Super League αγωνιστική σεζόν 26-27.
0: Έτσι ακριβώς. Εμείς θα αναλύσουμε λίγο και κάποια πράγματα που συμβαίνουν στον πλανήτη Ηρακλή,
1: Ηρακλή
0: σε
1: μπράβο.
0: Όλα τα αθλήματα. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά από το βόλεϊ, θα πω εγώ, που έχει πάρει 2,5 ξένους. Δηλαδή 2 ξένους
1: και
0: ένα ξένο που θεωρείται Έλληνας.
1: Να.
0: Ωραία.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Είναι ο παίκτης που έπαιζε πέρυσι στην Κύπρο και είναι Κολομβιανός. Έλληνο-Κολομβιανό Κύπριος. Okay. Φελάνο, αγάπη με επιτέλους.
1: Έτσι, γεια σου εδώ. Γιάννη, αδερφέ μου.
0: Τι κάνουμε τώρα, τι συμβαίνει?
2: Θα το φτιάξουμε.
0: Okay. Ωραία. Λοιπόν, ο Ηράκλης, από ό,τι μαθαίνουμε, χωρίς να έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση, 99%
1: να.
0: Θα παίξει την πρώτη αγωνιστική, ενδεχομένως και τη δεύτερη εκτός.
1: Όλα αυτά συμβαίνουν, φαντάζομαι, για να έχουν προλάβει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στο Καφτατζόγλιο.
0: Βέβαια.
1: Για να μπορέσουμε και εμείς να παίξουμε όλα μας τα μάτς
0: φάση...
1: έδρας, πούμε, και να μην αναγκαστούμε να πάμε σε κάποιο άλλο γήπεδο, πούμε, ναι. Να μπορέσουμε.
0: Ένα πολύ ωραίο μήνυμα έρχεται τώρα που λέει η φάση είναι ο Δον Κωνσταντίνε στο live. Δηλαδή να συγχρονίσετε το στόμα. Λοιπόν, δεν ξέρω, βρείτε τα τεχνικά αυτά. Λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα. Εγώ την Τετάρτη ήμουν εκεί.
1: Ήμουνα
0: στην Πτολεμαϊδα και είδαμε κάποια πράγματα τα οποία θα επισημάνω.

0: επισημάνουμε τώρα και θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, αρχικά ήταν πολύ ωραίο που ήρθε εκεί ένας σύλλογος τύπου ΚΔΑΠ με κάποια άτομα με αναπηρία και βγήκαν φωτογραφίες και πήραν μια υπογεγραμμένη μπλούζα του Ηρακλή και ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο και έτσι μια πολύ ωραία κίνηση και ακόμα μια φορά ο Ηρακλής έδειξε το κοινωνικό του πρόσωπο. Mm-hmm. Λοιπόν, πήγαμε εκεί να σου κάνω το story και να κάνουμε συζήτηση.
1: Κάνουμε ένα storytelling γιατί δεν τα είπαμε πολύ. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ξυπνάς, μπαίνεις στο αμάξι.
0: Έχω φάει κάτι φασολάκια τώρα και μου γάτζει βαριά. Ξυπνάω και πάω με τον Ραφαήλ, μπαίνω στο αμάξι, ξεκινάμε.
1: Να.
0: Γιατί ο Δημήτρης μιλάει με φωνή Παύλου. Είναι κόλπο αυτό. Είναι κόλπο, μην μας ματιάσει. Λέμε να βγούμε ασυγχρόνιστοι με άλλα λόγια.
2: Παιδιά, sorry, λείπει ο GM και παλεύω εδώ πέρα λίγο μόνος, αλλά.
0: Αχ, GM. Πονηρέ GM. Λοιπόν. Πάμε, ξεκινάμε από εδώ, 7 παρά, με περιμένει καφέ στο αμάξι του Ραφαήλ, πάμε μαζί, ξέρετε πώς.
1: Σκέτο ή μέτριο.
0: Σκέτο πια.
1: Σκέτο.
0: Πρώτα έκανες τέτοιο transition. Ναι, πίνω σκέτο.
1: Έλα ρε.
0: Ναι, μετά με φάγαμε 2 γύρους στην Τολεμαϊδα.
1: Πώς φαίνεται σκέτος, καλώς ήρθες στον κόσμο του σκέτου.
0: Απέσιος είναι ο σκέτος.
1: Θα το συνηθίσει.
0: Αρχίζω σιγά σιγά και όταν πίνω την πρώτη γουλιά, δεν θέλω ας πούμε να δηλαδή λες πιες καφέ το πρωί να πάρεις μια ανάσα. Εγώ ξυπνάω καλά, πίνω καφέ και τότε δεν θέλω να μιλήσω με κόσμο.
1: Σε ένα μήνα από τώρα ακριβώς, αν πας να πιεις μέτριο θα σου φαίνεται γαλακτομπούρικο.
0: Μάλιστα. Θα τρώω για γλυκό δηλαδή μετά το φαγητό ένα καφέ μέτριο.
1: Τι?
0: Αντί για γλυκό μετά το φαγητό θα πίνω ένα καφέ μέτριο.
1: Όχι, ό,τι μέτριο και να κάνεις μετά θα είσαι μόνο καλός. Ό,τι μέτριο και να κάνεις σου φαίνεται γαλακτομπούρικο.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, κάθομαι σε μια καρέκλα πιο ψηλή σήμερα. Υπάρχει μετάβαση το στούντιο, οπότε και εγώ ήθελα μια φορά δίπλα στο φράγμα να νιώσω ψηλός. Έστω και καθιστός, με περνάει γύρω στους 10-12 πόντους, 90 πόσο είσαι.
1: Κάτι,
0: λοιπόν,
1: κάτι
0: φτάνουμε εκεί, 9 παρά, ήμασταν εκεί, 9.30 ήταν η προπόνηση του Ηράκλη.
1: Η
0: δεύτερη. Η τρίτη.
1: Κάτσε ρε. Ποια τρίτη?
0: Την Τετάρτη πήγα. Η πρώτη της ημέρας.
1: Ναι ρε.
0: Είναι μία στις 9:30.
1: Λένε έφτιαξε.
0: Μία στις 9:30 και η άλλη προπόνηση είναι στις 6:30.
1: Ναι.
0: Okay, λοιπόν. Οπότε, εδώ έχουμε. Ναι, ωραία γράφει. Πάμε εκεί, είχαν ο πανέμος προπόνηση. Μιλήσαμε λίγο με τον Γιώργο του Μάναλη. Έτσι. Που ήταν, είναι στον Πανιόνιο.
1: Ναι, για όποιον.
0: Είπε ρε παιδί μου άνθρωπος ότι άντε καλή επιτυχία αυτά, υπάρχει αυτά. Του λέω πώς είστε εσείς, μου λέει θέλουμε για άλλη ενίσχυση. Όντως.
1: Φιλόδοξη ομάδα θα πω εγώ γιατί παρακολουθώ και τη Β', παρόλα αυτά εντάξει.
0: Εγώ αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι πίσω και από τον Πανσεραϊκό και από την Νικηβόλη και από τη Μαρκό.
1: Ναι.
0: Άσχετα με τις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιριών.
1: Συμφωνώ.
0: Συγχαρητήρια, Κρίς, για έφτιαξε λέει εδώ.
1: Έφτιαξε, ναι. Μπορείς να συνεχίσεις να κολλάς αυτοκόλλητα Πανίνη όπως βλέπω.
0: Τέλεια.
1: Παγκόσμιο κύπελο. Κριστιάνο Ρονάλντο έχεις?
0: Εγώ τον έχω και σε έξτρα sticker.
1: Το θες,
0: στο δίνω δώρο.
1: Φέρε να το βάλω, ξέρεις, πάνω στο λάπτοπ.
0: Στο δίνω δώρο, αδερφέ μου. Αδερφέ μου! Δημήτρη, πρέπει να σε είδα κάποιες μέρες στην Κρήτη με Γραβιάς. Μην πεις αν μένεις.
1: Πού είναι αυτό το κέντρο?
0: Πες αν περνούσες. Όχι, ανατολικά.
1: Ανατολικά.
0: Πού είναι και το πάρκο της Κρήτης?
1: Παντού γυρνάω, ρε φίλε, τώρα ξέρω εγώ.
0: Δεν μένει και εγώ, να ξέρω.
1: Όχι, δεν μένω όμως, όχι. Όχι.
0: Λοιπόν, πάμε εκεί, μιλάμε λίγο. Έρχονται πέρα σιγά σιγά από τις 9. Ο Παναγιωτίδης έκανε προφέρμανση.
1: Ποιος ήρθε πρώτος παίκτης?
0: Έτρεχε ήδη ο Παναγιωτίδης.
1: Ναι, ποιος ήρθε πρώτος Παναγιωτίδης ατομικό?
0: Ήταν ο Τσιντώνης με τον Φάνα, έκαναν ασκήσεις.
1: Ναι.
0: Και πρώτος παίκτης ήρθε ο Αθανασιάδης.
1: Άρε παιχτάρα.
0: Βαρύς έτσι. Καλημέρα. Ευγενής, αλλά αυτό. Από αυτοκόλλητα μόνον Ηρακλής.
1: Μόνον Ηρακλής.
0: Και δεν το λέει ο Βασίλης. Το λέει άλλος. Λοιπόν, Μεσούλη Παπαδόπουλο, η Μαρκό δύσκολα ανάλαβε. Νομίζω αυτό είναι το πιο δύσκολο.
1: Το πιο δύσκολο έτσι. Κομμάτι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: αλλά έκανε μια άλλη μαγκιά. Είδα, πήρε Βασίλη Γκαγκάτση σαν.
0: Ναι. σαν υπεύθυνο σε κάποιο πόστο στη διοίκηση. Λοιπόν, τρέχει ο Παναγιωτίδης. Προσπάμε όλα καλά. Γεια σας, παιδιά. Είπα, ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον.
1: Ο Παναγιωτίδης.
0: Ναι.
1: Παιχτάρα.
0: Πρώτα. Η υγεία, ο Θεός και λοιπά, είπε ότι αν συνεχίσει να πάνε όλα καλά, αρχές Οκτώβρη είναι έτοιμος να παίξει.
1: Εντάξει, τρέχει. Μακάρι.
0: Φοφανά Τσιντώνης κάνανε ένα ειδικό χαλάρωμα γιατί είχαν μάλλον κάποια τραβηγμάτα εκεί. Okay. Και μετά οι τερματοφύλακες ακολούθησαν ένα, όταν ξεκίνησε η προπόνηση, 9.30 ώρα. Ωραία, 9.28 ήταν όλοι εκεί. Αν αργήσει κάποιος, σφάζει.
1: Σφάζει, αλήθεια λες.
0: Σφάζει. Μπράβο. Είναι πολύ αυστηρός. Εκεί όχι τον τρέμουν με την κακή έννοια, το σέβονται όλοι ό,τι πει είναι νόμος.
1: Φελάνο okay. Γιάννη Μέρος, ψήδα Αθήνα, μικρή Ελλάδα παιδες. Άκου να δεις τι έγινε.
0: Για πες.
1: Sorry που σε διακόπτω.
0: Παράθεση.
1: Πάω Αθήνα πριν, πότε να κάνω διβδόμαδο, για πουσουκού ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Και βγαίνω εγώ από εκεί, τέλος πάντων, από το μέσο που πήγα.
0: Ναι.
1: Και με περιμένουν να παίξω οι φίλοι μου από την Αθήνα που είναι άλλες ομάδες, επειδή ήμουν Αθηναίοι. Και με περιμένουν να παίξω 4 άτομα στα μάξι.
0: Ναι.
1: Να πάω. Και έχουν αλάρμ και με βλέπουν.
0: Τι πήγατε για ληστεία, 4 άτομα θα σε πάρουν, δηλαδή.
1: Ρε φίλε, κατεβαίνω Αθήνα, είναι event, ας πούμε. Είναι...
0: Okay.
1: Και...
0: Φεστιβάλ, τρίμερο.
1: Ναι. Και εκεί πέρα που είμαι, είναι ένας κύριος, ας πούμε, ένας άντρας με ένα βάν, ας πούμε, μικρό, περίμενε το γιο του με το... να έρθει και αυτός, ας πούμε, να τον πάρει και φωνάζει, ξέρω εγώ, γυρνάω εγώ, λέω, κάνω συγχωριανός τώρα και τα λοιπά, λέει, Δημήτρη...
0: Πού το ξέρεις, Μικό?
1: Ναι, εκπομπάρα και τα λοιπά, ευχαριστούμε και λοιπά, χαίρομαι εγώ φουλ τώρα τέρμα. Έρχεται και ο γιος του, μου το γνωρίζει, τον χαιρετά, τέλος πάντων, τα λέμε εκεί πέρα λίγο, φεύγω και πάω εκεί πέρα απέναντι. Φελάνο, εγώ σε είδα στο μετρό και κατέβηκε στο σταθμό.
0: Φίλε, να δεφερνείς την πόλη, μια γιατί είναι πολύ μπροστά η Σαλονίκη. Σαλονίκη εννοεί αυτός μάλλον.
1: Και. Ναι, φεύγω, πάω στους φίλους μου, μου λένε. Μα λέγανε, λέει, αυτοί που μιλούσε, λέει, τους ήξερες. Λέω, όχι. Και μου λέει, τι, απλά ξέρω, πιάσαν την κουβέντα, γιατί σε είδαμε να φεύγει, να έρχεσαι προς τα μας και να γυρνάς, να κοιτάς και να ξαναγυρνάς να μιλάς.
0: Είδες βανάκες, ή χάρηκες.
1: Και λέω. Και λέω, ναι, λέω για την. Για την εκπομπή μου, είπαν, ξέρω και λοιπά. Και λένε, άσερε, δεν πιστεύουμε. Μετά εντάξει, με πιστέψανε, γιατί λένε, τι γίνεται, ας πούμε.
0: Μετά τους πήρα βίντεο κλίση.
1: Ναι, χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ για.
0: Τι ωραία.
1: Ναι.
0: Άντε, πού να πάει ακόμα καλύτερο, Ηράκλειο. Φαντάζομαι τώρα που απλά υπάρξουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ σαρδάμ σήμερα.
1: Πολλοί κόσμος, ρε φίλε, υπάρχει στην Αθήνα, Ηράκλειο. Πολλοί κόσμος, ρε φίλε. Πάρα πολλοί κόσμοι.
0: Λοιπόν, προχωράμε. Τρέχει ο Παναγιωτήτης, Φοφανά και αυτά, ξεκινάει η προπόνηση. Οι τερματοφύλακες ο Βούρας τους έχει στην πίεση, τρέχανε εκεί από το λιοπύρι. Πολύ τρέξιμο, πολύ ασχησιολόγιο, ωραίο κλπ. Η ομάδα κάνει τακτική. Η ομάδα κάνει τακτική και όταν το πρωί κάνει τακτική, μετά συνήθως παίζει μπάλα. Γιατί? Για να δουν αν θα ενσωματώσει τα δύο ματζάρι, αν θα ενσωματώσει η ομάδα αυτά που τους λέει. Μπορεί απλά να τους λέει πώς να αμήνονται σε μία σέντρα, πώς να επιτίθενται. Είναι κάθε μέρα και ένα μάθημα. Να. Κάτι που είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, μίλησα με ανθρώπους που εμπιστεύομαι μέσα στον Ηρακλή. Χάρηκα πολύ που είδα τα πρόσωπα αυτά και. Μου είπαν ότι ακούγε μια διαφήμιση να παίζει από πίσω, YouTube-αϊκή. Λοιπόν, λες να ακούω φωνές, να σάλταρα. Μπορεί να σάλταρα. Και κάνω τακτική, όλα καλά. Μετά κάνω κάποιο χαλάρωμα, διατάσεις λοιπά και προπόνηση τελείωσε μια ώρα και 10 λεπτά περίπου. Μου είπαν λοιπόν οι άνθρωποι εκεί ότι η ομάδα είναι υπερπλής από αυτόν που πάει τα νερά, τον φροντιστή, τον οποιονδήποτε, μέχρι και. Μέχρι και αυτούς που είναι παιδί μου γυμναστές και λοιπά. Είναι πλήρης, ο Ματσάρη κάνει κουμάντο, ο γυμναστής του, ο Σακόνε πως λέγεται, είναι ψυχασθενής.
1: Ο γυμναστής του με την κοτσίδα.
0: Όχι, ο θείος, είναι λίγο θείος, αδύνατος, κοντός.
1: Δεν τον έχω συγκρατήσει ακόμα.
0: Είναι σε κατάσταση άστορε, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει,
0: είναι 36 ετών. Φοφανά, που λέει τεράστιο Ηρακλή. Αυτό μου θυμίζει αυτό που πουλούσε κουλούρια, περπατούσε με το ποδήλατο στα χέρια, το πήγαινε το ποδήλατο και έλεγε κολόρε, μισό ευρώ. Αυτό ακριβώς μου θυμίζει, θέλω να σου πω. Χίλια χρόνια χρήση από Κιάνο, ευχαριστώ στο οριστικό. Γεια σου, Δημήτρη Τσίρα. Διαβάζω τώρα μια είδηση για έργο στο οριστικό. Ανιψιά κατήγγειλε τη θεία τη που την έσωσε στο αυτόφορο επειδή την είπε χοντρή.
1: Τι λες, ρε.
0: Ναι. Και την είχα πει τη Βιβλία ότι είναι ολυτερή.
1: Σαν την άλλη που είχε πέσει ένα παιδάκι από τον έκτο όροφο και το είχε πιάσει ένας, δεν είχε πεθάνει και το είχε σπάσει το χέρι και πήγε μάνα και το κατήγγειλε επειδή του σπάσει το χέρι. Με την κοτσίδα ενός ένα, μπράβο.
0: Στέργιο, εισακούστης. Και θα παίξουμε στην Κύπρο 23 Δεκέμβρη. Θα είμαστε εκεί, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Οι ημερομηνίες είναι κατά προσέγγιση. Δεν είναι 100% ούτε η ώρα ούτε η ημέρα.
1: Προσεγγιστικές.
0: Ναι. Οπότε δεν κλείνουμε ακόμα. Εκτός αν κλείσει 10 μέρες, ας πούμε, κάτω. Ναι. Πάει η Γερμανία 14 Οκτώβρη, πάει 5 με 19.
1: Ναι. Ωραία. Χριστούγεννα Κύπρο, 10 μερούλες.
0: Δεν θα πάω 10 μέρες, θα πάω σίγουρα όμως το μάτς.
1: Ένα τριμεράκι.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Και η Λάρνακα είναι και αγαπημένη πολύ από την Κύπρο. Φέρε τον τύπο που έβγαινε στο παιδί για τέρμα στον Ηρακλή. Σωστά. Παύλε, βλέπεις πολύ ράπτη και κάνεις Άνταμ. Ναι, βλέπω πολύ άχαστο. 15.000 εισιτήρια. Sold out το ΆΚΑ.
1: Τι?
0: Το κλειστό, θα κάνουν άχαστο στο ΆΚΑ Live και έχουν πουλήσει 15.400 εισιτήρια. Ναι. 15.400 εισιτήρια. Πώς πάντα γινόμαστε γνωστοί για τους χάζους λόγους, δεν γαμούτλα να σημαίνει από το άρχο στο, έτσι ακριβώς είναι. Εκτός θα παίξουμε πρωταγωνιστική, αυτό ξέρουμε, αυτή είναι η φάση. Ναι. Τώρα λογικά θα ανακοινωθεί σήμερα και σε ποια πλατφόρμα θα είναι ο Ηρακλής, έτσι. Διότι δεν μπορεί να πάει παραπέρα, σήμερα θα ανακοινωθούν και τα τηλεοπτικά μαζί.
1: Ναι.
0: Εγώ η εκτίμηση που έχω και κάποιες φορές που έχω κάνει είναι ότι είναι μέτρο πίεση του Αλαφούζου ώστε να πάρει την Προεδρία, να παραχωρήσει τα τηλεοπτικά της ομάδας του και της άλλης στη Νόβα και στο Ηρακλή δηλαδή, και στα...
1: Μα το...
0: στο... και να μην κάνει, ας πούμε, ένα τύπου ΠΑΟΚ TV που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ παλιά.
1: Ναι, θα κάνει το Sport FM TV, αφημολογείται. Έχει βγει παντού, ας πούμε. Ότι... αλλά το οποίο θα είναι διαθέσιμο κανονικά στο συνδρομητικό της Κοσμοτέ, σαν βέβαια κανάλι.
0: Briefing έχω αρχίσει να δω από το Λεμαϊδα, απλά με τις πολύ πολύ γνωστές διακοπές. Ναι. Η ομάδα είναι, άμα πας και δεν ξέρεις το ρόστερ ότι θέλει προσθήκες. Γιατί θέλει, θα τα συζητήσουμε. Βλέπεις μια ομάδα η οποία είναι άκρως οργανωμένη στην ώρα της. Είναι μαντρωμένη εκεί. Έχει πάρα πολύ κρύο, όχι. Απλά η ομάδα είναι εκεί, σε ένα μέρος με τρία γήπεδα, με πάρα πολύ καλό χορτάρι, πάρα πολλές καλές εγκαταστάσεις. Τα αποδυτήριά τους είναι μικρά έξω από εκεί που έχουν όλα τα πράγματα, όλες οι ομάδες. Έτσι κάτι λιώμενα πάρα πολύ ωραία που έχουν μέσα τον εξοπλισμό. Πάρα πολύ εξοπλισμένο. Το φαγητό είναι πάρα πολύ καλό. Η χώρα είναι πάρα πολύ καλή. Έχει από πίσω μια πολύ ωραία βλήτα, συντριβάνια, τα έτσι του. Είναι πάρα πολύ ωραία και καλά. Το κλίμα στην ομάδα είναι πάρα πολύ καλό. Και είναι πάρα πολύ καλό και αυτό φταίει το επιτελείο. Το 15μελές επιτελείο και πλέον, έτσι. 27 παίχτες γνωρίζουν πολύ ότι δεν θα είναι εκεί στην Ιταλία και. Ή αν πάνε κάποιοι στην Ιταλία, δεν θα είναι εκεί στο όριο της ομάδας στην αρχή του πρωταθλήματος. Είναι οι δύο παίχτες που δοκιμάζονται, θα αναφέρω για αυτούς σε λίγο. Είναι 5-6 νέοι, 7. Ωραία, που κάποιοι θα μείνουν, αλλά θα μείνουν κυρίως για το κύπελο. Και μακάρι να πάρουν την ευκαιρία, έτσι. Τώρα εμείς λέμε βάσει αυτού που πρέπει να έχει η ομάδα να δείξει παρά έξω.
1: Ναι.
0: Και μετά μπορεί αυτούς που τα φέρει για βασικούς να μείνει και ο Ταχμετζίδης να είναι νούμερο ένα παίχτης φέτος, έτσι.
1: Εντάξει, μακάρι, φιλά, άμα μπορέσει το παιδί, μακάρι.
0: Δεν είπα τυχαία το όνομα. Θα πούμε σε λίγο γιατί. Και είναι κάποιοι οι παίκτες οι οποίοι θα δοθούν δανεικοί και θα φεθούν ελεύθεροι. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι από αυτούς τους παίκτες που είναι εκεί, 22, η ομάδα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη 22 του μηνός. Ωραία. 22 του μηνός επιστρέφει και 24 φεύγει για Ιταλία. Μόνο ένας δεν επιστρέφει ποτέ σπίτι του, ο Γιώργος Χιάγκας. Θα φύγει με το,
1: με το Σμυρνιό.
0: Με το Σμυρνιό θα πάει Εγουμενίτσα και θα φύγει Ιταλία.
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι θα γυρίσουν να κάνουν δύο μέρες, μια μισή, δύο μέρες ρεπό και θα φύγουν αεροπορικώς για τη Βόρεια Ιταλία για το δεύτερο μέρος προετοιμασίας του Ηρακλή, όπου εκεί θα δοθούν και τέσσερα φιλικά. Ωραία. Ένα μεγάλο φιλικό θα δώσει ο Ηρακλής πριν το 15 Αύγουστο, γύρω στις 12 του μηνός. Καλώς έχω το
1: αυτό θα είναι το πρόβα τζενεράλε.
0: Στο Καστατζόγλιο. Γιατί ακόμα και αν δεν είναι έτοιμα κάποια πράγματα, το πρόβλημα δεν είναι στο χορτάρι. Στις κερκίδες, είναι στα τεχνικά ζητήματα του Καστατζόγλιο.
1: Το χορτάρι είναι καλό, δηλαδή.
0: Θα προλάβει να είναι τέλειο. Okay. Δεν είναι το πρόβλημα δηλαδή αυτό. Το πρόβλημα είναι στο. Αν υπάρχει πρόβλημα, έτσι.
1: Ναι, αν υπάρχει πρόβλημα.
0: Η καθυστέρηση τέλος πάντων είναι στα τεχνικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το VAR, με τα τουρνικέ,
1: κάμερες,
0: με το control room, με κάμερες και.
1: Το
0: με...
1: άλλο το τέτοιο που θα βάλουν τώρα, όπως είπανε, σήμερα βγήκε. Goal line technology. Θα έχει πλέον Super League. Τι νόμιζες εσύ? Ανέβηκε η Ηρακλής αναβάθμιση παντού.
0: Λοιπόν, εξτρεμάκι δεν θα έχουμε φέτος κανένα, γιατί δεν παίζει με εξτρεμ. Θα έχουμε back, εσωτερικά half, δηλαδή παίχτες τύπου Ντέλετιτς. Ο Άρντα είναι ακριβώς ό,τι δεν παίζει ο Ματσάρι. Θα πάρει κάποιους παίχτες που έχουν τη δυνατότητα. Θα πάρει κάποιους παίχτες που έχουν τη δυνατότητα να παίξουν και σε αυτή τη θέση αν χρειαστεί, αλλά σαν δεύτερο ρόλο. Δεν θα πάρουμε τον Icardi. Κάνει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο μήνυμα παίρνει.
1: Τι 1,5, μην παίρνει 5.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής δεκάρι δεν θα έχει καθαρό δεκάρι τύπου τότε, αλλά δεν υπάρχει και αυτός ο παίκτης στη σύγχρονη εποχή. Θα έχει δύο επιθετικά εσωτερικά χαφ. Η ομάδα θα παίξει 3-4-2-1. Ακούστε με λίγο, γιατί προθέσω αυτό και μου λέει: ωραία, άρα τα extreme που είναι. Τρεις center back, δύο back τα οποία λαμβάνονται ως κεντρώοι, γιατί έχουν όλη τη γραμμή. Οπότε θες πνευμόνια, θες επιθετικό παιχνίδι καλό, καλή επιστροφή να κλείνει χώρους. Αν μου πεις, δεν θες έναν πολύ κλασικό αμυντικό ξυλοκόπο τύπου Σνάουτσνερ σε αυτό το σύστημα. Θες παίκτες που να ανεβοκατεβαίνουν. Θα έχεις παίκτες να τους καλύπτουν, αλλά θα πρέπει να γυρνάνε στην ώρα τους. Έτσι. Ναι. Και θα πρέπει να έχουν είτε καλή διήση είτε καλή σέντρα για τα δύο.
1: Άρα πρακτικά σε φάση άμυνας θα γυρνάς και θα γίνει το σύστημά σου 5-2-2-1.
0: 5-4-1 αυτό. 5-2-2-1. Ναι. Είναι τρεις center back, ο κεντρικός που είναι κολόνο, ο δεξιός center back και ο αριστερός center back, οι ο αριστερός center back πρέπει να είναι και αριστεροπόδαρος συνήθως. Ο αριστεροπόδαρος είναι ο Γιαννούτσος. Okay. Ποιοι είναι center back? Είναι ο Γιαννούτσος, ο Τσάκλα, ο Πένια και ο Βούρος. Έτσι, ικανοποιούν όλες τις πρώτες μέρες, γιατί καταλαβαίνουν και το τακτικό κομμάτι.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι μαζί με τους τερματοφύλακες είναι η πιο δυνατή γραμμή που έχουν.
1: Ναι.
0: Θα πάρουμε σίγουρα έναν με δύο ακόμα με τη δυνατότητα να παίζουν βασική, όχι για να συμπληρώσουν το ρόστερ. Ωραία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Αμερικάνο Αλβάνο Κροάτης Κόρτσα, ο οποίος και σαν σωματότυπος δεν είναι κάτι, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Θεωρώ ότι δεν θα υπογράψει.
1: Τον είδες.
0: Ναι. Δεν πιστεύω ότι θα μείνει στο ρόστερ. Δεν χωράει στο ρόστερ. Είδα ότι και, δεν... και στις ασκήσεις τον είδα λίγο πιο μακριά. Θεωρώ δηλαδή πιο πιθανό είναι ο εκτοέβδομος τρόπερ να είναι ένας πιτσιρικάς από την Κάπα 19 που ήταν ένας 2,5 μέτρα, ένα παλικάρι.
1: Το θυμάσαι. Πόπο ρε φίλε.
0: Παρά.
1: Παιχτάρα.
0: Παρά να μείνει αυτός. Ναι. Είναι η γνώμη μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Το πάμε γραμμή-γραμμή. Ο Πένια αρέσει. Και ο Γιαννούτσος και ο Τσάκλα και ο Βούρος. Τα έχουμε αναλύσει λίγο πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι, αριστερά τώρα με τη διάδα αυτή που υπάρχει φαίνεται να κλείνει με Νιζέτ και Μουνιώθ. Κερδίζει σε ταχυδύναμη επίθεση, ασίστ, χτυπήματα. Ο Μουνιώθ αμυντικά λένε ότι είναι καλός. Δηλαδή ότι είναι ένας πολύ καλός, σύνθετος, αριστερός μπακ που παίρνει όλη τη γραμμή.
1: Mm-hmm.
0: Ο Νιζέτ βάζει τα πόδια του στη φωτιά. Δεν φοβάται. Θα πεθάνει με το γήπεδο. Θα δούμε τι θα γίνει, έτσι.
1: Ταχυδυναμική και οι δύο
0: πόδια. Πολύ. Δεξιά έχει το Σόρια. Θα πάρει σίγουρα άλλον έναν.
1: Ναι.
0: Ο Σόρια έχει τα πιο στραβά πόδια που έχω δει σε ανενεργία ποδοσφαιριστή.
2: Ο Νιζέτ είναι το παλικάρι που ήταν στην Αρμενία.
0: Ναι. Ο Βέλγος.
2: Ναι,
0: από Βίλεμ έκανε πολύ καλές χρονιές. Πάρα πολύ καλές. Πήρε μια καλή μεταγραφή στην Τουρκία. Απέτυχε παταγωδός εκεί. Δεν τέριαξε. Πήγε στην Αρμενία σε ένα πρωτάθλημα χαμηλής δυναμικότητας. Σχετικά, έτσι. Από τα 13 μάτς έπαιξε τα 9 τα περισσότερα ως αλλαγή σε ένα εξάμεινο. Πήγε και λοιπά. Ο Νιζέτ άκουγε έναν Σταν που ξένο.
1: Ναι.
0: Έτσι, ήταν ωραίος. Διάθεση ήταν πιο πολύ με Κεϊμπουέ και. Ποιο είναι ο έτερος ο Γαλλό. Και Τσάκλα.
1: Ναι.
0: Okay. Υπήρχαν παρές, δεν υπήρχαν όμως κλίκες. Γαλλικά μιλάει.
1: Α, η Μαρκίνη μιλάει γαλλικά.
0: Γαλλικά.
1: Okay.
0: Καλύτερο δήμο και από Τσουκαλά, έχει φιλιά παντού, αδέρφια. Να σε καλά, αδερφέ.
1: Γεια σας, αδερφέ.
0: Λοιπόν, οπότε έχουμε εξαντλήσει τώρα τις αμυντικές θέσεις. Όχι, λέμε για το Σόρε. Ο Σόρε είναι ένας παίκτης με πάρα πολύ διάθεση, μηχανάκι, ενοχλητικός για τον παίκτη που θα μαρκάρει. Θέλεις έναν ακόμα στο επίπεδο Σόρια μίνιμουμ, δηλαδή εισάξιο και πάνω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και κλείνεις με την άμυνα. Άρα θέλουμε 2-3 παίκτες maximum.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για παίκτες όμως που θα έχουν επίπεδο, έτσι.
1: Εγώ θα σου πω τη γνώμη μου. Θα ήθελα ένα με δύο. Βασικά θα ήθελα δύο στόπερ.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και θα ήθελα ένα δεξί μπακ.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ναι. Μίνιμουμ. Τώρα για αριστερό μπακ θα το σκεφτόμουν κιόλας, να ξέρεις.
0: Πρώτη κάφτα θα γίνει, όχι. Θεωρώ ότι με Κεϊμπουέ και ένα αριστερό στόπερ που θα πάρει ακόμα.
1: Α, ο Κεϊμπουέ υπό προϋποθέσεις
0: και αριστερό μπακ και αριστερό μπακ. Οπότε μπορεί εκεί να καλυφθεί η θέση από τον παίχτη αυτόν.
1: Ναι. Πάντως δεν θέλω να.
0: Και το Γιαννούτσο.
1: Επειδή, είναι... ναι, επειδή ένας παίκτης είναι πολυθεσίτης, δεν θέλω να τον κάψω. Θα προτιμούσα ο κάθε παίκτης να παίζει στη θέση που.
0: Ανακοινώθηκε ο Μορένο.
1: Α, ναι.
0: Ναι, μόλις.
1: Okay.
0: Ακούγεται επιστροφή Βιτίνιο, μήπως μόλις θα κάνουμε ομάδα γυναικεία.
1: Έγινε.
0: Μόλις κάνουμε ομάδα γυναικεία. Θα είναι η αρχηγός μας.
1: Ανακοινώθηκε ο Μορένο.
0: Λοιπόν, θα φτάσουμε.
1: Πώς το λες στα ισπανικά, ρε.
0: Εγώ τον θεωρώ βασικό. Έχει φτάσει. Μπεβενίδο! Α ρωτήσουμε το Μαλιάτσι που δεν ξέρει λέξη ισπανικά. Είναι Ισπανάλβανο. Ναι, θα δούμε. Ωραία, ωραίο αυτό.
1: Ξεκίνησε τις μαγκές.
0: Ο Γιώργος είναι πονηρός. Λοιπόν, πάμε τώρα στα εξάρια.
1: Πάμε εξάρια.
0: Εγώ θα πω ποιους θεωρώ ότι υπολογίζονται. Ωραία. Ο Κέιμπουε, ο Μορένο που παίζει και πιο μπροστά, ο Σουρλής και ο Φοφανά. Ο Σουρλής έχει πάρα πολύ διάθεση. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τη δυνατότητα. Δηλαδή μέχρι και πρόπερση ήταν ένα πολύ μεγάλο hot. Όταν το πήρε η Λάρισα, επειδή ασχολιέσαι και με β' εθνικές, α, μετά και θα ασχοληθούμε και φέτος, να σου πω.
1: Εγώ.
0: Για να είμαι αντάξιος, είδα χθες εκπομπή γάμα εθνική, ποιος μας κατεβαίνουν, έτσι.
1: Εγώ σίγουρα, ναι.
0: Άξες. Λοιπόν, ο Σουρλής είναι ένας παίκτης μέχρι να πάει πέρσι η Λάρισα που αν το έπαιρνε μια μαλαβική, θα έλεγε ότι χτύπησε φλέβα χρυσού ενός νέου παίκτη με τρομερή γνώση ακαδημιών υψηλού επίπεδου που πάει για βασικός.
1: Ναι.
0: Στη Λάρισα δεν έπαιξε. Για μένα η πέρσι η
1: Λάρισα
0: έπαιξε πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Είναι ένας roleplay παίκτης, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Άκου τώρα τι γίνεται.
1: Είναι παίκτης κόσμου. Ο ναι. Σουρλής. Ναι. Παθιάζεται πάρα πολύ.
0: Και αν τον πει ο προπονητής, θα τον πάρει αυτόν και θα πάτε εκεί, θα, μέχρι να γυρίσει σπίτι θα είναι μαζί του.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει. Έχει ευκαιρία να κάνει φέτος μια καλή χρονιά και να ανέβει επίπεδο. Ναι. Να μην μείνει στο επίπεδο του τρίτου εξαριού σε μια ομάδα που παίζει με 1-1,5.
1: Ναι.
0: Ο Φοφανά, τι μπορεί να προσφέρει. Αρχικά πρέπει να δυναμώσει εδώ. Πολύ. Είναι πολύ αδύναμος ψηλά. Τον είδα δηλαδή προχθές, τον παρατήρησε αυτά και έκανε τέτοιου είδους ασκησιολόγιο. Εγώ ενθουσιάστηκα από αυτό.
1: Ναι.
0: Ο Ινσίνερ Φιλίπ έγραψε Σαντόρια.
1: Ανακοινώθηκε ο Ινσίνερ.
0: Δικαίωση. Πάλι μιλήσω για δύο παίκτες από μεγάλη ομάδα της Ισπανίας. Δύο, ναι, αλλά θέλουμε άλλους 8. Θα το αναλύσουμε γι' αυτό, έτσι.
1: Εμένα με πήρε μία μέρα τηλέφωνο και μου λέει: παίρνουμε ένα παίκτη από Ρεάλ Μαδρίτης και ένα από Ατλέτικο. Το λέω, ναι, εντάξει, Παύλο, έλα.
0: Μάθε.
1: Έχω δουλειά.
0: Μάθε. ο Φελάνος δεν πήρε άδεια για να κρατάει άδειες για το Κύπρο, λέει ψημί.
1: Να πάω για σκάουτινγκ.
0: Κάτσε με παίξει
1: πάνω από το Κύπρο. Κατεβαίνω, του χρόνου κατεβαίνω εγώ.
0: Λοιπόν, θα παίξει μπάλα στο χωριό του, έτσι.
1: Ναι.
0: Στο ιστορικό άδευρο.
1: Λοιπόν. Μην χάσουμε.
0: Λέω να κάνουμε κανένα κόστο από το ξαναδέντρο εκεί, να κάνουμε περιγραφές, τέτοια social και αυτά.
1: Σιγά μην κάνουμε και Get Ready With Me για να παίξω έναν αγώνα.
0: Get Ready With Me άλλο όμως. Κάνω εγώ Get Ready With Me εκπομπή, τώρα εδώ αποκλειστικό.
1: Get Ready With Me για να πάω να κάνω εκπομπή που καριέρα.
0: Βίντεο κονσέρβες. Βίντεο κονσέρβες θα λέγονται Get Ready With Me και θα είμαι εγώ και θα μιλάω για ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Δεν ταιριάζει ο τίτλος με το concept που περιγράφεις, αλλά.
0: Για δίπλα στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Για δίπλα στο ποδόσφαιρο. Okay. Λοιπόν. Του χρόνου θα είμαστε ίδια ώρα, θέλω να πω στον κόσμο.
1: Παρασκευή, ναι, 7, ναι, ναι. Έτσι. Παρασκευή 7.
0: Λοιπόν, στα εξάρια, οπότε είναι αυτό. Φοφανά θέλω να μπει στο 71, στο Καλαμάτι Ερακλής 0-1.
1: Και να πάρει κόκκινη στο 97.
0: Το αποτέλεσμα.
1: Και στο 97 να πάρει κόκκινη.
0: Ας πάρει.
1: Ναι.
0: Στο 97, μην πάρει στο 82. Ωραία. Οπότε εγώ θεωρώ αυτούς. Δηλαδή μετά Κράιντς. Τσιντώνη, του θεωρώ πιο πίσω.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Θεωρείς ότι θα μπορούσαν να. Γιατί έχουν συμβόλαιο, φαντάζομαι, να πάνε κάπου δανεικοί.
0: Θεωρώ ότι ο Τσιντώνης θα ανεβάσει την Καλυθέα. Μακάρι να πείσει και να μείνει, έτσι.
1: Ναι. Ο οποίος έχει ιστορικό κιόλας στην Καλυθέα τώρα που το σκέφτομαι. Πήγε και Αναστασίου. Ναι, ναι, όντως. Θα μπορούσε.
0: Υπάρχουν λεφτά. Ναι. Ο Φιλιππάκος που έχει την Καλυθέα έχει λεφτά και θα κάνει καλή ομάδα.
1: Πάντως, εγώ θέλω να αξιολογηθούν όλοι οι παίκτες. Κατάλαβες.
0: Βέβαια, αυτό γίνεται.
1: Αλλά
0: γι' αυτό έχεις 27.
1: Ναι. Ναι,
0: γιατί έχεις 27.
1: Για να αξιολογηθούν όλοι.
0: Για να μπορείς να κάνεις διπλό και
1: μπράβο.
0: Να είσαι πλήρης.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή, θα πάρω να κλείσει, ας πούμε, τον Οκάκα. Δεν νομίζω. Θα αναφέρουμε και γι' αυτόν σε λίγο.
1: Ναι. Φέρε άλλους 10 παίκτες, αλλά αξιολόγησε τους κιόλας όλους. Να είσαι δίκαιος, ας πούμε.
0: Γι' αυτό είπα εγώ ότι η πρώτη κρίση που θα κάνω για το επίπεδο ετοιμότητας ομάδας για την Αλφα Εθνική είναι 24 Ιουλίου που φεύγουμε στην Ιταλία.
1: Okay,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε στα εξάρια, τι θέλεις, ένα εξάρι. Αλλά καλό.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Εγώ ένα οχτάρι θέλω.
0: Δύο. Πω, όχι, πτήδι ένα.
1: Πω.
0: Από εκεί και πέρα έχουμε αναλύσει τον τερματοφύλακα, τις πέντε θέσεις άμυνας,
1: ναι,
0: και τα εξάρια. Εκεί θες 3 με 4 παίχτες για αυτές τις θέσεις όλες.
1: Σίγουρα.
0: Ωραία. Τι μένει τώρα, 2 μπροστά, εσωτερικά χαφ. Και ένα σεντερφόρ. Ωραία. Εδώ θες 5 παίχτες.
1: 2 σεντερφόρ.
0: 3-4-2-1 θα παίξεις.
1: Εντάξει και.
0: Θέλεις 2 σεντερφόρ. 3 οχτάρια. 8 δεκάρια. 5. Και 3 με 4 πίσω. 8 παίχτες σίγουρα. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Όλες οι ομάδες έχουν 3 φόρ.
0: Ο ένας είναι ο Κούστα.
1: Ο ένας είναι, ναι, εννοείται.
0: Και άλλοι δύο.
1: Ένας είναι ο Κούστα.
0: Και άλλοι δύο.
1: Και άλλοι δύο.
0: Με διαφορετικό τρόπο, έτσι. Εγώ αυτό θεωρώ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή με τους παίχτες που έχει και τους Ισπανούς χρειάζεται άλλους 7-8 βασικούς. Θεωρώ ότι θα έρθουν περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Γιατί πιστεύω ότι ο Μονεβασιώτης 19 Αυγούστου θα δει μια περίπτωση να το πούνε και θα πει θα τον πάρω.
1: Εγώ θα ήθελα 10 παίκτες.
0: Γιατί αργεί. Τώρα, εγώ ήθελα 10 με τους Ισπανούς. Τώρα θέλω 8, ναι, ένα και ένα γερασάκι. Αλλά θέλω να είναι πρωτοκλασάτη.
1: Ναι.
0: Πρωτοκλασάτη που θα πει ο προπονητής ότι αυτό το θέλω. Ο Νιζέτα είναι παίκτης προπονητή. Τον διάλεξε ο Ματσάρη. Τον ξέρει και τον θέλει.
1: Και
0: τι δείχνει αυτό? Ότι δεν δουλεύει με παίκτες που είναι μόνο γνωστοί του.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχει συνεργαστεί ποτέ. Και δεν είναι καν στο γραφείο του Ματσάρη ο Νιζέτα.
1: Θα σου πω, πες ότι η τακτική αυτή που λες, ας πούμε, θα παίξει ένα φιλικό, θα παίξει δύο, θα παίξει τρία, θα πεις ότι θα κατεβείς έτσι. Φτάνεις και βλέπεις ότι δεν σου βλέπει. Plan B.
0: Ναι, εντάξει. Okay. Λοιπόν,
1: κάπως πρέπει να.
0: Θέλεις τρία εσωτερικά χαφ. Δύο θα παίζουν στο 3-4-2-1. Τες 3. Έχεις έναν που είναι ο Νταουσίλιο, που το ερώτημα που γεννάται είναι, μπορεί να κάνει αυτά που έκανε στη ΓΑΜΑ Ιταλία στην Αλφα Ελλάδας?
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Μπορούμε να το δούμε χωρίς να ρισκάρουμε να είναι βασικός? Τέλεια. Τέλεια. Από εκεί και πέρα μπροστά έχεις τον Νταουσίλιο και τον Κούστα. Και κάποια παιδιά από
1: το. Και το Μωυσή, δεν έχεις άλλους.
0: Και τον Ταχμετζίδη. Ποιος είναι ο καλύτερος νέος ως τώρα? Όλοι είναι πάνε καλά. Όλοι πάνε καλά. Εντυπωσιάζει ο Ταχμετζίδης από τους νεαρούς.
1: Έλα ρε.
0: Εντυπωσιάζει όταν 18 χρόνια.
1: Μπράβο. Ο Ταχμετζίδης ήταν δεξί εξτρέμ. Δεκάρι φορ. Τι ήταν ο Ταχμετζίδης? Επιθετικός ήταν, αλλά δεν θυμάμαι τι. Οχτάρι. Δεν θυμάμαι.
0: Χρειαζόμαστε επιγόντως ποιοτικό παίχτη στη θέση του Καραφλού. Δηλαδή.
1: Ποιο ήταν ο Καραφλός?
2: Ότι. Ομάδα για να έχει επιτυχία πρέπει να έχει καραφλό.
0: Α, ναι ρε, εννοείται. Ο Κάκα. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ γυμνασμένος. Είναι ένα βουνό. Έχει πάρα πολλούς μυς, ένα λεφτεί με λάδια.
1: Ναι.
0: Μπορεί να παίξει πρωταγωνιστή στον Baywatch. Όπως είναι τώρα, χωρίς λάδια.
1: Ναι.
0: Με πορσελάνη στο δόντι. Ωραία. 2,5 μέτρα ύψος, μια πλάτη. Που τον παίρνουν σε beach bar για να κρύβει τον ήλιο.
1: Πώς γίνεται ρε φίλε αυτός ο παίκτης να έχει φράτζα?
0: Μπορεί, έχει μαλλιά από εδώ και πίσω τεράστια ψηλά.
1: Ναι, φράτζα, πώς γίνεται να έχει ο παίκτης φράτζα?
0: Δεν ξέρω αν είναι καουτσούκ ή κανονικό. Λοιπόν, αυτός ο παίκτης, λοιπόν, δώστε προσοχή.
2: Μήπως είναι περουκίνη?
0: Είναι, δεν νομίζω. Είναι στην ταινία Γιούρι Μπόικα. Παίζει το δεύτερο γύρο με τον Μπόικα. Και ο Μπόικα αποδεικνύει ότι παρόλο που κουτσένει έχει επανέλθει σε πολύ καλό επίπεδο. Και τον διαλύει, μη σου που είναι και στη σκηνή που τους παίρνει, αυτό πρέπει να σου, και τον εκτελεί. Τους εκτελεί μαζί με τον Έλληνα.
1: Ναι.
0: Ή μπορεί να παίξει με το Ράμπο στο δεύτερο γύρο στη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Εκεί που εκτελήσεται η ταινία, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή ο Ρώσος. Αυτό κάπως έτσι είναι ο άνθρωπος. Αυτός.
1: Κάκα θυμίζει Πιντίντι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Με καρφώνει. Λοιπόν, γενικά. Τώρα το Σάββατο είναι ανοιχτή για τους δημοσιογράφους. Πρέπει να δηλώσουν όσοι δημοσιογράφοι θέλουν ότι θα πάνε στην προετοιμασία να βγάλουν πλάνα κλπ. Από την προπόνηση Σάββατο πρωί. Εννοείται, αδερφέ μου, Φελ, ότι θα είμαι εκεί.
1: Θα είσαι.
0: Θες να πάμε μαζί?
1: Θα προσπαθήσω.
0: 7 η ώρα το πρωί.
1: 7 η ώρα το πρωί.
0: Ξεκινάμε 9.30 είναι. Φίλε, να πάμε την ησυχία μας. Με ποιες ακατούρε μας σήμερα, τι να κάνω? Να κατουράνε κινήσει.
1: Σωστά.
0: Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, Τζον Κόφι θυμίζει ο Κάκα. Έχετε δύο μάνα χωρίς καραφλού να προοδεύει έστω ένα στο κέντρο με αρέωση να τα παίρνει ξηράφι.
1: Ο τέτοιος, να ανανεώσουμε τον Ουές.
0: Μάλλον πάει Λάρισα.
1: Το είδα.
0: Μάλλον πάει Λάρισα. Αυτή την εκπομπή θέλουμε. Γεια σου Τάου, αυτή την εκπομπή σας προσφέρουμε. Να μιλήσουμε για μπάσκετ 5 λεπτά.
1: Ναι, ναι, το είχαμε σήμερα κλήρωση. Μακρινό rebound το μεσημέρι, κλήτωση.
0: Μια χαρά. Ακόμα και αυτή έπεσε. Λοιπόν.
2: Ναι. Καλά πήγες.
0: Έβγαλε, κουβάλισε ο Κρις.
1: Ναι, ναι, είδα. Έτσι, είδα.
0: Με GM εδώ, μας τώρα μας γύρισε την πλάτη και πάει πίνει τα ποτά του. Και λέει δεν είναι μπασκετικός. Αυτή η μου χρήτσα είναι σίγουρα μπασκετικός. Σίγουρα δεν έχει ιδέα από εδώ στο λόγο.
1: Πού, τι?
0: Ο GM. Συγγνώμη, τώρα είστε ποιος Χριστιανό βρεγατιά. Ναι, τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι χθες το μάτς του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αν είχε προπονητή Σούλη Παπαδόπουλο ή Παράσχο ή έστω Κατσαβάκι η Αγγλία. Στο 1-0 θα το έκανε 2-0. Αυτός που είναι στον πάγκο έκανε ό,τι ο Southgate με πολύ χειρότερο ποδόσφαιρο σε μια διοργάνωση που εσμπρόχθησαν 4 συγκεκριμένα φαβορή.
1: Και βάζεις Watkins και Rashford στο 95.
0: Να κάνουν τι?
1: Να κάνουν τι?
0: Να κάνουν τι? εκείνη την ώρα, αφού θεώρησε ότι δεν είναι σωστό να τους κάνεις αλλαγή. Έκανε και πρόταση η ΑΕΚ διάφυξη των ξένων στο μπάσκετ.
2: Ναι, θα δούμε αν θα περάσει. Ζήτησε να περάσουν 7 ξένοι.
0: Προς το παρόν πέρασε ο Ολυμπιακός να παίζει στο Σουνέλ Αρίνα. Ναι. Έτσι. Οπότε θα έχουμε εκεί συγκατοίκηση, γιατί και φιλιά. Θα γίνει. Μαδομού! Μαδομού!
1: Μαδομού!
0: Στο Σουνέλ Αρίνα. Λοιπόν, πάμε. Μπάσκετ. Με ποιους χρυλώθηκε ο Ηρακλής? Εδώ κάπου τα γραμμένα. Μπράβο.
1: Τζίκι.
0: Λοιπόν,
1: Βαρσοβίας.
0: Τζίκι Βαρσοβίας. Με θυμάσαι ρε Φούστη που έλεγε με το έτσι το χειρογαρδέλης πριν πάθει έτσι,
1: ναι,
0: το
1: έτσι. Ναι.
0: Ωραία.
1: Τζίκι.
0: Με νίτα βζίτα.
2: Είναι MZS κόποια αεροδρόμιο.
0: Αν υπάρχουν άνθρωποι από πέρσι, με μισούν όλοι. Και δεν θα μπορώ να κάνω τα περσινά έκτροπα που έκανα μέσα στην διοργάνωση αυτή.
1: Ναι.
0: Ωραία.
2: MZS κόποια αεροδρόμιο.
0: Λοιπόν, έχουμε την Τζίκη. Mm-hmm. Παίζουμε. Τα εντός δεν μας ενδιαφέρουν. Εκτός στη Βαρσοβία 9 Δεκεμβρίου. Εγώ νιώθω ήδη ένα ρομαντισμό.
1: 9 Δεκεμβρίου για Βαρσοβία.
0: Και της Αγίας Άνης.
1: Και Χριστουγεννιάτικη και Βαρσοβία κιόλας, ε.
0: Άστο. Κοίτα να μαθαίνεις. Μήπως είμαστε εκεί. Λοιπόν, έχουμε τη Βίσμπουργκ.
2: Βέρτσμπουργκ.
0: Την Ταλαβέρμπουργκ. Είναι μία πόλη.
1: Και τι λέει το παιδάκι.
0: Γεια σου Θάνο Ντίμη.
1: Γεια σου Θάνο Ντίμη.
0: Θα στείλω να σε γράψουν και στο δικό σου σπίτι, έξω από το δικό μου.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί ξέρουμε που μένεις.
0: Έτσι. Καλησπέρα από τον Γαλανόλογο Χέρνε Γερμανίας. Πόση ώρα είναι το Χέρνε, ρε φίλε, από το Βίσμπουργκ? Λοιπόν. Βίσμπουργκ 14 Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Φθινόπωρο.
1: Ναι.
0: 15 βαθμού το πρωί, 5-6 το βράδυ, μπορεί να βρέχει κιόλα στη Γερμανία. Μπύρες λουκάνικα. 110 χιλιόμετρα από την Νιρεμβέργη, 120 από τη Φραγκφούρτη. Ωραία. Θα είμαστε πλούσιοι 14 Δεκέμβρη. Όχι. Θα πάμε αεροπορικός.
1: Θα πάμε τώρα να δούμε πώς.
0: Ωραία, αυτό ήθελα να ακούσω.
2: Όχι, ακόμα δεν είναι τελικές ημερομηνίες.
1: Το πώς θα το βρούμε. Πάμε και με τα πόδια. Λοιπόν, ξεκινήσουμε τώρα.
0: Ναι, αλλά είναι κατά προσέγγιση.
2: Είναι κατά προσέγγιση.
0: Μπορεί να είναι 13 ή 14, δεν μπορεί να είναι 28.
2: Ναι. Απλά έτσι. Είναι κατά προσέγγιση. Είναι σίγουρα Τετάρτες, όπως ήταν και
0: ή
2: πέρυσι.
0: Τρίτες ή Τετάρτες, δεν έχει Πέμπτη.
2: Ναι.
0: Το FIBA Europe Cup.
1: 350 χιλιόμετρα. 3,5 ώρες με το αυτοκίνητο θα βγει και με το αυτοκίνητο στη Γερμανία, στην το μπαν σε μία ώρα θα έχει φτάσει. Εννοείται, σε περιμένουμε να
0: έρθει. Λοιπόν, έχουμε Βούλσμπουργκ, είπαμε. Τζίκη, είπαμε. Πάμε τώρα στα Σκόπια.
1: Ναι.
0: Η ομάδα λέγεται.
2: MZT Σκόπια Αεροδρόμ.
1: Αεροδρόμ. Άρα μάλλον κοντά στο αεροδρόμο στη Σκόπια.
0: Στην Ανέτα Πάνια δεν το έλεγε η Τσίλα. Μα
1: ναι, πού να ξέρω εγώ τώρα. Αυτά είναι τη ηλικία σου.
0: Ναι, βέβαια. Είμαι 32 χρονών και είμαι περήφανος γι' αυτό και θα είμαι άλλα 6 χρόνια, θέλω να σου πω. Μέχρι τα έχω φτάσει 6 χρόνια θα είμαι 35.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Σε 12 χρόνια θα είμαι 40. Να ξέρω.
1: Σε 10 χρόνια περνάω στο πανεπιστήμιο.
0: Λοιπόν. Η Γερμανία είναι και κοντά στο Mainz αυτά. Εντάξει, εμείς λέμε τις εκδρομές. Θα γίνουν όλα, παιδιά. Βγάλετε νέα ταυτότητα. Και, κάμερα σε μένα, το χάραγμα 5G.
1: Γιατί ταυτότητα, ναι, τι.
0: Παιδιά, αν μέχρι... δεν έχεις διαβατήριο, μπορείς να ταξιδέψεις με την καινούργια ταυτότητα μέχρι 3 Αυγούστου στην Ευρώπη. Μετά,
2: ναι.
0: Θες μόνο καινούργια.
1: Τι λες.
2: Ναι.
0: Και για να βγάλεις διαβατήριο πρέπει να έχεις καινούργια ταυτότητα από 3 Αυγούστου. Έχεις διαβατήριο. Δεν έχεις διαβατήριο.
2: Εγώ έκλεισα ραντεβού για ταυτότητα μέσα στον Αύγουστο.
0: Πάντως, 100 ευρώ. Μπρόγκ, 100 ευρώ. Θα δώσει 10 χρόνια κρατάει.
1: Μπελάς, ρε μαλάκα. Πάω να βγάλω τώρα ταυτότητα, θα περιμένω πόσο καιρό. Όχι. Από ό,τι έχασα αυτήν εδώ πέρα και άιτ.
2: Αυτό, ναι.
0: Πάνε και βάλε τα κλάματα σε ένα σημείο.
1: Ναι. Θα πέσω κάτω βασικά κιόλας.
0: Κάνε με
1: βασικά
0: το
1: ξέρω πώς θα το κάνω.
0: Ξέρω
1: πώς θα το κάνω για να πάρω αυτό που θέλω. Ναι.
0: Εντάξει.
2: Σοβαρό στάδιο, τέλος πάντων, σοβαρό κλειστό γήπεδο το γήπεδο εκεί στα Σκόπια. 6.000 χωρητικότητα.
0: 1.800. Ναι. Δίπλα στο αεροδρόμιο το Σκόπιο, στην πρωτεύουσα έτσι της γειτονικής χώρας. Βλέπεις, αποφεύγω από το όνομα, γιατί αν πω Φύρον θα με κράξουν να κάνω ό,τι και να πω, θα μας κράξουν. Λοιπόν, οπότε έχουμε Σκόπια, πάμε σίγουρα 2,5 ώρες, ούτε με διανυκτέρευση δεν πάμε.
1: Όχι, ρε, πάμε, έτσι, βλέπουμε το μάτς και γυρνάμε. Εδώ έχουμε... πήγαμε Τρίπολη πέρυσι.
0: 23 Δεκέμβρη, Χριστουγεννιάτικη Κάταρα, Λάρνακα.
1: Κύπρο. Ωραίο κι αυτό.
0: Μαγικό.
1: Πας για Χριστούγεννα στην Κύπρο.
0: Ο κλέαρχος, ο φίλος μας εδώ που στηρίζει, έχει δώσει και ένα μίνι διαρκή, ένα Ηρακλής Πας και λοιπά, αδερφέ.
1: Ναι.
0: Παντρεύεται 10 μέρες πριν. Το λέω, μαγικό Δεκέμβρη έχεις.
1: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Άντε με το καλό.
0: Έχει κερδίσει τον Μπάουκ στη Γερμανία η Βίτσμπουργκ παλιότερα. Δεν υπάρχει άλλο.
1: Ευχαριστούμε για το στατιστικό.
0: Λοιπόν.
1: Σκόπια πότε δεν είπες.
0: Δεν ξέρω, είναι τόσο κοντά που δεν είπα, αλλά μπορώ να το δω τώρα. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να το κοιτάξω. Εννοείται ότι λέμε μόνο τα εκτός, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 12 Νοέμβρη στα Σκόπια. Λοιπόν, 14-15 Οκτώβρη παίζουμε στη Βίρσμπουργκ στη Γερμανία. Πολύ καλά. Λοιπόν, μετά παίζουμε 29 Οκτώβρη στην Εστονία, στην πόλη Ταρτού που την έχει αναλάβει ένα πανεπιστήμιο. Είναι το Ταλίν ήδη πολύ μακριά και είναι και πολύ πιο μακριά από το Ταλίν, πολύ πιο πάνω και δεξιά, όπως ήταν στο χάρτη.
1: Ναι.
0: Το μερκαντιανό χάρτη όμως, έτσι. Πάνω δεξιά, κοντά στη Ρωσία.
1: Ναι.
2: Το Ταλίν είναι πάνω, το Ταρτού είναι κάτω. Είναι μια απόσταση 2 ώρες και 15 λεπτά.
0: Α, είναι πιο ψηλά το Ταλίν.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Αλλά είναι κοντά στη Ρωσία το Ταρτού.
2: Ναι, είναι προς τα δεξιά.
0: Ναι, δεν θα πάμε εκεί. Ωραία. 12 Νοέμβρη παίζουμε στα Σκόπια με την Αεροντρόμα, ας πούμε. 10 Δεκέμβρη με την Τζίκη. 9-10 εκεί. 10 Δεκέμβρη με την Τζίκη. Και 23-24 Δεκέμβρη με την ΑΕΚ Λάρνακα. Σοπότε.
1: Ωραίο.
0: Κάνεις και ένα Χριστούγεννο στη Λάρνακα.
1: Ναι, ρε, εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό.
0: Ωραία πράγματα. Νομίζω ότι έτσι θα γίνει.
1: Εννοείται αυτό.
0: Ωραία. Οπότε 14-15 Οκτώβρη κάπου εκεί παίζουμε Γερμανία. Είναι ένας πολύ ωραίος καιρός. Οι δρόμοι είναι υπέροχοι. Με 3 ανεκτερεύσεις νομίζω.
1: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω, ξέρεις τι γίνεται τώρα, ας πούμε. Λένε ότι μια Γερμανική παίζει για προκριματικά για Champions League.
0: Έχουν 3 προκριματικούς όλοι.
1: Ωραία.
0: Δύσκολα να μπουν.
1: Ωραία. Σε περίπτωση που κάποιος από αυτούς μπει, απλά ο όμιλος έχει μείον μια ομάδα, ας πούμε.
2: Όχι. Παίρνει τη θέση της η τελευταία ομάδα από αυτές που αποκλείσανε. Δηλαδή, αν η Τζίκη περάσει την Οπάβα, ας πούμε, μπαίνει ο Οπάβα στη θέση της.
1: Ναι, ωραία, εντάξει.
0: Οπάβα Πολωνίας ή Τσεχίας.
2: Τσεχίας.
0: Προτιμώ να πάω Τσεχία παρά Τζίκη. Αλήθεια σου λέω.
1: Εγώ προτιμώ να πάω και στα δύο.
0: Δεν γίνεται.
1: Γιατί δεν γίνεται?
0: Γιατί η μία θα αποκλείσει την άλλη, φίλε.
1: Αν παίζουν μεταξύ τους.
0: Είναι στα προγραμματικά, κατάλαβα.
1: Εγώ Τζίκη θέλω τώρα, γιατί εντάξει. Δεν πήγα
0: το γήπεδο σκατά.
1: Δεν πήγα και δεν μου έκατσε καλά.
0: Το γήπεδο σκατά.
1: Δεν μου έκατσε καλά.
0: Βέβαια, αν ακούει η Βίβιαν τώρα θα πει καλά, ρε Καραγκιόζη. Θες να πάμε στην Οπάβα, να πάμε στη Βαρσοβία. Σωστά θα πω εγώ. Θα πω σωστά. Πετρολίνα, εμένα με φτιάχνει λίγο το όνομα. Το έγραψα και το πρωί. Φτιάχνομαι λίγο. Είσαι αμορή Πετρολίνα. Και ποια θα αρχίσει να πάω με την Πετρολίνα για φαγητό και τέτοια.
1: Το Πετρολίνα μου θυμίζει όνομα από αλυσίδα από βενζινάδι, καρφιά
2: είναι.
1: Εμένα.
2: Είναι όμιλο. Είναι όμιλο. Μπράβο, ναι.
0: Είναι πετρόλ, είναι. Απλά εγώ που είμαι ψιλοανόμαλο, λέω είναι Πετρολίνα.
1: Ναι,
0: πώ λέει Πετρολούκα Χαλκιά.
1: Στορκίζομαι. Στορκίζομαι.
0: Ναι.
1: Δεν είχα ιδέα.
0: Το φαντό ξέρω, φαίνεται. η Γερμανική παίζει με τη Μάντσεστερ, γιατί δεν έβαλαν τη Μάντσεστερ ως ενδεχόμενη αντίπαλο. Γιατί η Βίτσμπουργκ έχει μπάτζετ 5 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, και η Μάντσεστερ ένα.
1: Γιατί ρίξαμε 120 πόντους στη Νιουκάσλ και φοβήθηκαν να έρθουν.
2: Περίμενε, Μάικ, ποια Μάντσεστερ? Γιατί η Μάντσεστερ Μπάσκετμπολ έγινε απλά σε άλλο όμιλο στο. Α, εκτός να διασταυρωθούν μεταξύ τους. Αν και η Μάντσεστερ Μπάσκετμπολ να παίξει προκριματικά BCL και διασταυρωθούν. Θα πεθάνω.
0: Ο Κάρλος Μορένο είναι ένα μεγάλο κόνσεπτ της Ρεάλ, ναι. Ο οποίος έχει μείνει λίγο πίσω τα τελευταία 1-2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν τον αποδέσμευε. Για να δούμε.
1: Τώρα εδώ ήρθε σαν δανεικός.
0: Ναι.
1: Okay. Ο Μορένο ήρθε κανονικά. Με απόκτηση μεταγραφής.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι γράφει εδώ πέρα η ανακοίνωση της ΠΑΕ. Δεν έχω καμία σχέση που βγαίνουν όλα πάνω στην εκπομπή, να ξέρετε.
1: Καλησπέρα, αδέρφια, πάμε.
0: Με πλήρη αγωνιστικά δικαιώματα να ανοίγουν στην ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνη Βενέτη.
1: Ναι, τον πήρε κανονικά.
0: Με πλαίσιο συμφωνίας με τη Ρεάλ Μαδρίτης προβλέπει ποσοστό μεταπόλητης, σηματοδοτώντας μια συνεργασία με έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς συλλόγους. Ωραία.
1: Πολύ καλό για τη Ρεάλ ότι άνοιξε διάβολο επικοινωνίας με τον μεγάλο Ηρακλή.
0: Ο παίχτης λέγεται Κάρλος Ροντρίγκες και το φωνάζουν Μορένο.
1: Καλώς ήρθες στο Ηρακλή.
0: Σαν ένα φίλο που του βάζανε Βιτίνια και το φωνάζουν Κική.
1: Καλησπέρα, αδέρφια. Πάμε 3.000 διαρκεία. Γεια σου, Δημήτρη.
0: Εννοείται θα φτάσουμε και θα ξεπεράσουμε.
1: Ναι, καλά, εντάξει, δεν το συζητώ.
0: Μόλις δοθεί το τελικό και ότι είναι ο okay, όλο το Καφτατζόγλιο και έρθουν οι βασικοί, κάνουμε κανένα καλό φιλικό για 12 Αυγούστου κλπ. Εκεί πιστεύω ότι θα γίνει. Το μάτς Κυπέλλου θα πουληθούν πολλά διαρκεία επίσης, να ξέρετε σίγουρα. Τι λέει, ρε φίλε αυτό, παίζει λίγο μέσα.
1: Είναι ομαδική.
0: Βγες, ρε. Βγάλετε μαζί με αυτήν ομαδική. σε ομαδικές είμαστε στο ραδιό. Σιγά πούμε και σε συνταγές, οι μανούλες του φουμπού. Πλάκα μας κάνετε να πούμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, σε 10 λεπτά περίπου ξεκινάει η
1: εκπλήρωση. Οι σπιτικές πίτες της Βέτας. Να ρωτήσω εφόσον παίρνεις ένα
0: Βέτα, prospect. Βέτα, ύποπτη είσαι, ύποπτη.
1: Όπως ο Μουνιώδη δεν πρέπει να του κάνεις πολλές συμβόλαιο. Πολλές συμβόλαιο. Ναι, πολλές συμβόλαιο.
0: 11 χρόνια ποιος είναι ο Χατζηπαναγής. Γκρουσμάνσαφτ Βούρσμπουργκ. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν.
1: Βόλσμπουργκ.
0: Η οποία έπεσε κιόλας. Έτσι. Λοιπόν, οπότε για μπάσκετ αυτά. Ναι. Θεωρώ ότι έχουμε 4 εκδρομές πολύ καλές. 3 καλές. Δεν έχουμε Ισπανία, δεν έχουμε Πορτογαλία.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε Γαλλία. Τα ήθελα αυτά. Αλλά. Ναι. Όπως είπε και ο Αντρέας σε μια ομαδική με τρομερό χιούμορ, σε λίγο θα είμαστε σαν τη διαφήμιση που θα λέει έχω πάει, έχω πάει, έχω πάει.
1: Επειδή δεν ξέρω τώρα παικτικά και λοιπά, δεν ξέρω πολύ μπάσκετ, εμένα με ενδιαφέρει σήμερα πάρα πολύ κλήρωση μόνο και μόνο για να μάθω τις εκδρομές. Τίποτα άλλο. Ναι, αυτό.
0: Μα όλα καλά
1: γραμμένα. Τώρα αν περνάμε, δεν περνάμε και λοιπά. Εντάξει,
0: λοιπόν, να πούμε λίγο το φορμά της φάσης. Ναι. 48 ομάδες. 8 ομίλοι των 6 ας πούμε. Ωραία. Οι δύο πρώτοι περνάνε.
1: Διπλή και δημιουργούν
0: τους 16 που είναι 4 όμιλοι των 4 ομάδων και περνάνε οι 2 πρώτοι.
1: Ναι.
0: Στους 8.
1: 8.
0: Άρα, αν πούμε ότι η πιο δυνατή είναι η Βούρσμπουργκ, αν περάσει και δεν, αν δεν μπει στο BCL και στείλει άλλη ομάδα, μετά βάσει αξίας φαίνεται ότι ο Ηρακλής με Πετρολίνα και ένα τσίκ μετά η Τζίκη παλεύουν για τη δεύτερη προνομιούχο θέση. Ωραία.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι η Ταρτού και η Σκόπια Αεροδρομία είναι η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου. Ωραία.
1: Που ο Ηρακλής κατεβαίνει με τον φιναλίστ τη διοργάνωση σαν παίκτη Cleveland Melvin.
0: Έτσι. Με τον Cleveland Melvin,
1: πολύ
0: με Σαράντι Μαστογιανόπουλο.
1: Ναι. Πάμε να τα διαλύσουμε όλα.
0: Η ομάδα θέλει ένα με δύο παίκτες ακόμα, θα του πάρει.
1: Supreme Hanna.
0: Αυτό πιο καλά να πάρει εσένα. Πιο καλά να πήγαινε στο 3-3 στο που έκανε αυτόνομη, να παίρνε την νικήτρη ομάδα.
1: Τι, άμα πήγαινε στο Supreme Hanna στο 3-3 που έκανε αυτόνομη, καταρχάς θα τρώγε τάπα από παντού, ας πούμε, εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε τα της Πτολεμαΐδας.
1: Ναι.
0: Η σειρά μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ανάκατη, πάρα πολύ ανάκατη. Λοιπόν...
1: Να το πω και αυτό το context.
0: Πες το βέβαια.
1: Είμαι γραφείο, δουλεύω. Πιάνω σε κάποια φάση το κινητό μου μετά από κάνα τρίωρο, το είχα ξεχάσει. Λέω, ας μπορώ να κάνω το πεντάλεπτο ζάπινγκ, ας πούμε, που κάνουμε όλοι. Βλέπω εκεί πέρα, πάω να μπω στο Viber, βλέπω μπροστά από την ομιλία με τον Παύλο ένα 20 μπροστά.
0: Εκεί σταματάει κιόλα.
1: Ναι, και λέω. Είναι καλά, λέω. Έπαθε
0: κάτι. Φωτογραφία.
1: Έπαθε κάτι. Σέλφι στέλνει με τον Οκάκα, ξέρω εγώ. Ενθουσιάστηκε με τη γάμπα του Ματζάρι με τα ζυγόνια.
0: Ωραίο, ωραίο. Πάντα γυαλί ηλίου. Και στο φαΐ γυαλί ηλίου φοράει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι κανένα μπότοξ ή είναι.
1: Αν του έχει φύγει κανένα.
0: Και οράσιος.
1: Ναι. Και μπαίνω μέσα και βλέπω. Μίλησα με Μάναλη. Μετά από κάτω. Παναγιωτίδη τρέχει. Μετά από κάτω. Βγήκε ο Φουφανά να κάνει ενδυνάμωση. AI.
2: Με σήματα Morse επικοινωνείται.
1: Προσπαθεί να γράψει χωρίς να κοιτάει.
2: Τελείες και παύλες
0: λίγο. Έστειλα, λοιπόν.
1: Μετά μου λέει μην δίνει σημασία, λέει, τα σημειώνω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, λέω, okay.
0: Ο Μωράιτης δυσκόλεψε η κατάσταση από το πήγε στον.
1: Ναι.
0: Φαίνεται να καταλήγει στον Άρη Τολιόπουλος. Λοιπόν, είσαι ο Τολιόπουλος και δεν πας ομάδα Ευρωλίγκας.
1: Δεν ξέρω, ναι, ρε φίλε. Και με έναν περίεργο μου φαίνεται, αλλά.
0: Περιορίζει. Ο Μπουέ, λοιπόν, είναι ένα καθαρό εξάρι και φαίνεται ότι είναι ίσως και. Στου δύο-τρει ποιοτικού που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Βέβαια, δεν έχουν έρθει ακόμα τα επιθετικά όπλα.
1: Ναι, δεν έχουν έρθει. Τα... Γιάννη, και εγώ την είχα αυτή την απορία. Αν τα φιλικά στην Ιταλία θα έχουν τηλεοπτική μετάδοση.
0: Το
1: δεν ξέρω.
0: Έχω απαντήσει αυτό. Λοιπόν, οι συνδρομητικές πλατφόρμες τη μία μέρα πριν το ΜΑΤΣ 2 ΜΑΞ πάνε και δίνουν κάποια λεφτά. Αν ικανοποιηθούν οι ομάδες ή οι υπεύθυνοι του διεθνούς φιλικού αυτού που θα γίνει, γιατί εμείς διεθνή φιλικά θα κάνουμε, δεν κάνουμε φιλικά τη πλάκα. Δίνεται και. Αν επιδείξει ενδιαφέρον δηλαδή. Θα δει κάποιο βίντεο εδώ YouTube από την επίσκεψη του δικιά μου. Έχω ανεβάσει το TikTok. Θα ανεβάσουμε και αλλού άμα θέλετε.
1: Ναι, okay.
0: Στο TikTok μου Ραμφόπουλος. Ψάξτε το και θα δείτε. Έχω ένα βίντεο. Έκανα καινούρια καινούρια σελίδα στο TikTok. Καινούργιο προφίλ γιατί τα έχω κλείσει τα άλλα. Οπότε αυτό. Τάσου καλύτερος από Μόρα. Το center back εννοείς. Το Μόρα που έβγαλε Ιταλία χρόνια, Ελλάς Βερόνα κλπ. Ο Αλβανός, αν μην φεύγει, ιδανικός. Πειραχτήρια ποιοι είναι, ο Γιαννούτσος και ο Βούρος. Ναι. Ηρακλήδια πάρα πολύ, πολύ χαβαλέ, πολύ γελιό. Χρόνια πολλά στον Γιάννου Τσαρμπέ, γενέθλια σήμερα.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καιρός να είναι και δυνατός.
0: Θεωρώ ότι ο Βούρος είναι εξαιρετικός. Έσταζε, είναι στεγνός. Δεν έχει τραυματισμό. Έχει τραυματισμό που πέσει κάποια στιγμή. Τον έχει ξεπεράσει απόλυτα, είναι πολύ καλά.
1: Λοιπόν, είχα δει τη συνέντευξη του, φαινόταν ότι είχε χαβαλέ σαν άνθρωπο.
0: Θα ανέβει και μια συνέντευξη στην ΠΑΕ, έχει γίνει, και μετά θα ανεβάσω το βίντεο εγώ στο προφίλ μου.
1: Έλα,
0: θα ανέβει γραπτά, ρε παιδί μου. Ήταν και ο Άρης εκεί, έφυγε μια μέρα πριν πάμε, έφυγε την Τρίτη. Έτσι. Υπήρχαν επισκέψεις από κόσμο που κράζανε, δεν πιστεύουν στην ομάδα, κράζανε τα επιτελεία, κράζανε τον Καρυπίδη. Υπήρχε μια εσωστρέφεια μεγάλη και μέσα στην ομάδα, από ό,τι μας είπαν οι άνθρωποι εκεί που εκμέτωσαν με κάποιες πληροφορίες. Βέβαια, το ρόστερ του Άρη δεν είναι όπως θέλουν οι παίχτες του Άρη. Θεωρώ ότι τέλειο Αυγούστου θα πάει να πάρει παίχτες ο Καρυπίδης όμως. Ναι.
1: Εγώ δεν το θεωρώ και τόσο τραγικό αυτή τη στιγμή πάντως.
0: Δεν είναι τραγικό.
1: Έχει παίκτη.
0: Βάσει ονομάτων.
1: Βάσει ονομάτων.
0: Κατά σαν θέση τον τραβήξαν πέρσι, δεν είναι στην ομάδα φέτος.
1: Ναι, δεν το συζητώ. Και αυτοί οι δύο που είναι εντάξει. Okay.
0: Είναι ο Καντεβέρα που έπαιξε στο τέλος.
1: Ο Ράστης είναι.
0: Και ο Ράστης που έκανε πολύ.
1: Και ο Γιένσεν, αυτή δεν έχει άλλου.
0: Ο Γιένσεν δεν έκανε καλή χρονιά πέρσι.
1: Όχι. Ναι, καλό παίκτη.
0: Και είχε ένα πανέμορφο μωράκι, έχει έρθει στο μαγαζί μια φορά να φάει αυτά. Πανέμορφο το παιδί. Κάντε μπάτζο του με κρίση SMR. Α έρθει.
1: Τι να κάνουμε.
0: Έκλεισε ο Καρλής. Δεν ξέρω αν το είπατε. Ο Μορένο δηλαδή. Δεν μας στελάνε τον ο Τάσος Κουκ. Σταμάτησε τα μηνύματα για πάρα πολλά ζητήματα από συγκεκριμένους ανθρώπους.
1: Ο νούμερο ένα φαν του να ήμουν. Εγώ δεν θα γράφω τόσο. Σε τρία έχει κλείνει το νου. Έχουμε ανοιχτό το YouTube. Περιμένουμε να ξεκινήσει. Κάτσε να το βάλω.
0: Μα μας στείλει μήνυμα.
1: Αλλά να σου πω κάτι. Πιστεύω στην αρχή θα έχει έτσι λίγο διαδικαστικά. Λίγο...
0: Κανα τέταρτο είναι τώρα να είχαμε, ναι, να λέγαμε και να είχαμε να πούμε ξανά.
1: Αλλά τώρα αν είμαστε κι εμείς σε 5 δευτερόλεπτα, μην αρχίσετε και γράφετε κληρωθήκαμε με πρωταγωνιστική με τον Παναθηναϊκό.
0: Παιδιά, μπείτε εδώ. Θα μπείτε εδώ. Την κλήρωση.
1: Ναι.
0: Μην να, μπείτε στην κλήρωση.
1: Να, δηλαδή, να τη δούμε όλοι μαζί παρέα.
0: Είναι λαλακία. Τώρα είμαστε εδώ 400. Πόσα likes έχουμε. 195. Καλά, ρε τρελή είστε. Πάμε like και super chat. Like και super chat θέλω.
1: Το κλείνουμε.
0: Σε δύο
1: το
0: λεπτά.
1: Κλείνουμε, το κλείνουμε.
0: Σε δύο λεπτά θέλω να φτάσουμε 250 like. Κάντε όλοι like τώρα εδώ όπως μας ακούτε, μας βλέπετε. Κάντε like το χεράκι το πάνω. Όλοι τώρα και στείλτε και 5 super chat. Τι steel 4 θα πάρουμε.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Θα έχουμε σίγουρα ένα κοντό, ένα ψηλό.
1: Και ένα λιγνό.
0: Και ένα λιγνό. Θεωρώ ότι θα πάρουμε σίγουρα ένα κοντό center 4. Ο Ματζάνι όμως θέλει παίχτη ο Κάκα. Τι εννοώ? Να κουμπάει μπάλα πάνω του και να μοιράζει στις μηχανές όποτε δεξιά, αριστερά και δεν το έχει πίσω του. Οπότε θα πάρουμε σίγουρα ένα παίχτη ψηλό τύπου.
1: Τύπο Ζέγκοβιτς.
0: Αυτό το center four που είχε ο Ολυμπιακός και πήγε και στον Άρη, όχι ο Ιντέγε.
1: Ο Γκρέι.
0: Ένας άλλος μαύρος, όχι. Ένας άλλος. Πολύ καλός παίχτης, πολλά φάουλ. Το είπαμε για το Μωρίνο ότι ανακοινώθηκε. Πρώτη αγωνιστική εγώ θέλω ή Βόλο ή Ατρόμητο ή Καλαμάτα, αν μας δώσει εισιτήρια, γιατί θα παίξουμε στο Καραϊσκάκι.
1: Ναι. Όχι ρε. Σήμερα ανακοίνωσε η Καλαμάτα ότι τις παραχώρησε ο Στέρας Τρίπολης στο γήπεδο της Τρίπολης.
0: Τέλεια.
1: Ανακοίνωσε ευχαριστήρια.
0: Φώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τύπου Μελούνοβιτς. Όχι, θα πάρουμε κανονικούς παίχτες. Δεν θα πάρουμε παλτά. και Αντιάρη με γιώτα.
1: Αντιάρη.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Έγινε κλήρωση πρώτη αγωνιστική με Αγιονέρη. Μπορώ να κάνω υπομονή δύο αγωνιστικές να παίξουμε εκτός. Παίζαμε.
1: Καμάρα.
0: Ο Καμαρά, μπράβο. Καμαρά.
1: Είναι αυτός.
0: Ένα σέντερ
1: φόρ. Το Ολυμπιακό. Ναι.
0: Στον Άρη, η δεύτερη θητεία του που τον βρίζανε οι Αριανοί.
1: Έβαλε τρία
0: γκολ. Έκανε δύο assist. Ναι. Είχε τα πιο πολλά κερδισμένα φόρ σε όλο το πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν ο σέντερ φόρ σου παίρνει την μπάλα και τη μοιράζει και για να τον κόψουν του κάνουν φάουλ.
1: Σωστά.
0: Τάο, μάλιστα. Πάμε άλλα τρία super chat και 270 like. Είχαμε 195, το είπα.
1: Φίλε.
0: Δηλαδή, βαριέστε.
1: 300.
0: Πρέπει δηλαδή.
1: 300.
0: Πρέπει να φωνάζουμε εδώ, να οριόμαστε δηλαδή. Κυρόφσκι, καλώς ήρθες, μπράτε.
2: Και λέγανε ότι του έστειλα εγώ όριλα το πρωί που γελούσα. Με πέθανε.
0: Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να αδερφέ, να είσαι καλά. Ο Κυρόφσκι είχε βάλει πολλά γκολ. Ήταν κακή χρονιά.
1: Ο Κυρόφσκι είχε βάλει 15 γκολ περίπου.
0: Μας είχε λείψει. Το Δήμο τη Φουγαριά. Καλή εκδήλωση να έχουμε. Είναι τρελάθηκα, παιδιά. Εμένα μου έχει
1: γίνει πάρα πολύ.
0: Τον βλέπω κάτι φευγαλέα δίλεπτα μέσα στη μέρα. Δηλαδή έρχεται γεια. Κάτι τέτοια. Κάτι γρήγορα. Έναν Γιάκοπ με λιγότερη τεστοστερόνη. Ο Γιάκοπ τώρα έχει χοληστερίνη παντού. Είναι ένα περίεργο. Είναι κατακόκκινο μόνιμα.
1: Μου τον πέταξε προτινόμενο.
0: Πάνκουλα,
1: στο
0: ευχαριστώ
1: Facebook.
0: Πάρα πολύ. 4 στα 5 για να μην είμαστε άδικοι, έτσι.
1: Είσαι
0: ωραίο, αδερφέ. Πάνκουλα. Θα πάμε στο Μάιντ. Είναι 2 ώρες από το Μάιντ το Βίρσμπουργκ. Δεν έχω πάει εγώ ακόμα στο Μάιντς.
1: Αυτό που είπα είναι δίπλα αυτό, 2 ώρες.
0: 2-2,5. Ναι.
1: Ούτε εγώ έχω πάει ακόμα, δεν είχα την τύχη. Δεν είχα την τύχη
0: θα
1: ακόμα.
0: Πάμε να πάμε τον Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Να ζήσουμε λίγο ώρα.
1: Ναι, ναι, Μάιντς. Ναι,
0: πού τον οσό, τον οσό του, έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Σπίτι, σκατόγριες. Και μουσικές από πίσω και σκατόγριες. Τέλεια, έτσι θέλουμε αυτή την παράνοια θέλουμε εδώ. Ή έναν βιτίνιο πάνω το σωστερώνει. Άρα χωρίς. Βασίλης Λόντον. Με το δεξί ρακλή μου, γεια σου Βασιλάρα, να είσαι καλά. Θα κατέβεις Γερμανία, φαντάζομαι, στο Βίρσμπουργκ εκεί. Θα το βρεις στην άκρη 15 του Οκτώβρη. Ένας φίλος γράφει στην κλήρωση στα σχολεία. Ήρα Ρουφιάνα.
1: Αεκάρα μόνο ρε, Ήρα Ρουφιάνα.
0: Έγινε η κλήρωση Μαρκάτος. Αυτό είναι το fake του Μαρκάκου. Πρέπει να είναι το fake του Μαρκάκου.
1: Πού το δείχνεις, το Ηρακλής Radio εδώ πέρα. Μαζί μας.
0: Το δείχνεις στο κανάλι της Nova. YouTube δεν αλλάζει για να βάλεις Nova κλήρωση. Θα δεις εμάς και θα σου μεταφέρω.
1: Θα σου πούμε εδώ πέρα.
0: Βγήκαν ημερομηνίες στο μπάσκετ. Έχουν βγει κάποιες ενδεικτικές ημερομηνίες, τις οποίες θα σας αναφέρω τώρα. Αν κάποιος κλείσει εισιτήριο και μου πει Καραγκιόζ, ρε φίλε, μας πήρε στο λαιμό σου, δεν φταίω εγώ. Μην κλείσει κανείς εισιτήριο. Εγώ σας λέω ότι έχουν βγει κάποιες ημερομηνίες ενδεικτικά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κανονίστε τα κουμάντα σας από τώρα. Μέσα σε μία εβδομάδα η FIBA θα έχει βγάλει επίσημα τις ημερομηνίες.
1: Γιάκο, μπίνε μας στο τζίσε μπουρνουζάδικο.
0: Ναι, ναι, μπουρνούζι, γεια σου μωρό μου.
1: Και το φωνάζω Βικτωρία.
0: Όχι, όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό.
2: Πω πάρε, Μαξ.
0: Ο Γιάκο είναι ο θείος που τρώει πίσω ουράκι. Όπα, είστε τρελοί. Ο Μαξ θέλει 50 ευρώ, Μαξ. Αδερφέ!
1: Αδερφέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει.
0: Δεν ήξερα ότι θα έχετε επιτυχία που θα έλεγα για like. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαξ, για χρόνια να κλείσει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τώρα, επειδή βλέπω, ο Μαξ έχει φωτογραφία το γήπεδο. Ο καθηγητής λείπει από την πόλη. Γι' αυτό δεν έχουν γίνει εκπομπές. Ναι. Οι εκπομπές για το γήπεδο θα γίνουν κανονικότατα, να ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα γίνουν κανονικά οι εκπομπές για το γήπεδο. Το έχω υποσχεθεί. Ο Ηρακλής θέλει 2,5 γιούρα και κάτι GG, κάτι ωραία. Δεν μπορούμε να κάνουμε like όμως εδώ. Μας έχει καλύψει ο Μαξ. Μαξ,
1: ευχαριστούμε.
0: Μας καλά.
1: Πάρα πολύ, παιδιά. Και το Μαξ.
0: Ήσυχα,
1: και...
0: Μαξ από κάτω.
1: Και όλους για τη στήριξη και που βλέπετε και που κάνετε. Donates και όλα αυτά. Εντάξει, είναι για μας πολύ σημαντικό.
0: Πω, Μαξ, έχω ανατριχιάσει, φίλε. Ευχαριστούμε πάρα
1: είμαι
0: πολύ.
1: Άλογο, είμαι, άλογο, είμαι άλογο, είμαι άλογο, είμαι άλογο.
0: Άλογο, άλογο, άλογο. Άλογο, άλογο, άλογο. Και είχε απαντήσει τρομερά στην εκπομπή. Δεν ξέρω ποιο είναι από εκεί, από τη Μαρμίδα κλπ. Δεν είσαι άλογο, φίλε, μαλάκα. Άρα ο Μονέ θα βγει να πει για super chat αντί για διαρκεία.
1: Ναι.
0: Όταν μιλάει για διαρκεία, ο Μονέ 500 έχει μετά. Δεν ναι. έχει βγει καθόλου.
1: Όχι,
0: εγώ
1: όχι,
0: περιμένω
1: όχι.
0: εκεί αρχές Αυγούστου να έχει κάνει τις μεταγραφές.
1: Θα πάρει άλλα τόσα μετά.
0: Να πάρει τις μεταγραφές και θα πει: ναι. Έχουμε τόσα διαρκεία, είστε έτσι και έτσι και έτσι. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι για πότε παίζουμε Ηρακλή Λάρισας. Έχω πάει Ηρακλή Λάρισας, Ηρακλή Αλκαζάρ. Έχω κάνει μετάδοση το πέταλο, δεν μας δίνανε εκεί
1: αστυνομία. Τι μάτσα.
0: Να πάω. Δύο γκολ κουντουριώτης. Έχω περιγράψει όρθιο από το πέταλο και με ρωτάει ένα στο 80. Δεν βαρέθηκε να μιλάς, φίλε. Το λέω, φίλε, δεν έχω
1: κουντουριώτη. Δεν νομίζω ότι είχε βάλει δύο γκολ κουντουριώτης.
0: Δύο γκολ κουντουριώτης. 0-3, δύο γκολ κουντουριώτης. Έλεγα Ναύαρχος, φώναζα. Είμαι βέβαιος. Λοιπόν,
1: ματσάρα πάντως τότε εκεί, καβλάντα, καβλάντα.
0: Να και αρκετά
1: εκείνο... Ναι, κοιτά.
0: Και εγώ κάπου εκεί είμαι.
1: Ναι.
0: Τσιριγότης 0-1.
1: 0-2 Γιουμπιτάνα, 0-3 Κουντουριώτης.
0: Ένα έβαλε μόνο ο Κουντουριώτης.
1: Ναι. Ωραία φωτογραφία αυτή εδώ πέρα.
0: Άλεξε, τσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίος.
1: Ωραίος.
0: Δεν ταιριάζει στο σήμα του ματσάρι. Αν όχι, δεν θα στεναχωρηθώ, αλλά δεν ταιριάζει στο σήμα του ματσάρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μαξτουρώσαμε, λέει ο φίλος. Ωραίος. Είδα μαξτούρα. Πόσα διαρκεία συναλλάγια, 2.500. Ένα τσικ κάτω. Δεν υπάρχει. Μετά το μάκι. Εντάξει, το αυτό δεν το λέω. Αυτό. Ο είμαι άλογο είναι ο Άλεξ 34 στο PUBG. Δεν παίζω PUBG.
1: Υπάρχει ακόμα PUBG, ρε φίλε.
0: Μαξ, άμα μπερδεύτηκε, στείλε IBAN.
1: Εδώ η κλήρωση στο κανάλι της Nova δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Δεν ξέρω γιατί.
0: Για κάνε μια ανανέωση λίγο.
1: Τι ανανέωση
0: μετά στο Spotify εκπομπή. Θα ανέβει, ναι. Γιουμπιτάνα ταιριάζει. Οκ.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Ο Γιουμπιτάνα περισσότερο στον Ατρόμητο. Επειδή τον έβλεπα περισσότερο στον Ατρόμητο, έπαιζε δεξί εξτρέμ.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Μπορούσε να παίξει και από πίσω, αλλά όχι
0: τόσο καθαρό.
1: Τι έγινε
0: τώρα, γιατί ακόμα κράζεται. Όταν αρχίζει το Ηράκλειο Ρέντιο, ξεκινάτε κατευθείαν να
1: ουαουαου. Πιστεύεις ότι άνοιξε τώρα. Τώρα
0: άνοιξε.
1: Ναι.
0: Μόλις το πάμε. Αλητεία. Δείχνει κάτι πλάνα
1: τώρα. Α, Θεσσαλονίκη είναι αυτό.
0: Την παρα... Όχι, ρε. Σαλτάρες. Η παραλιακή είναι εκεί.
1: Εμείς τώρα γιατί δεν ακούμε.
0: Δεν πρέπει να ακούμε. Θα μας κόψουν.
1: Εμείς να ακούμε στα ακουστικά μας.
0: Όχι, όχι, δεν επιτρέπεται. Ό,τι ακούμε, βγαίνει στον αέρα.
1: Σε ποιο κανάλι?
0: Εδώ βλέπουμε τη Λίλα την Κουντουριώτη. Έβαλε ο

0: Θα ήθελα ένα μάτς το οποίο θα μπορέσουμε έτσι για πρώτο μάτς να κάνουμε μια πολύ ωραία εκδρομή.
1: Ωραία.
0: Ένα από αυτά τα μάτς θα ήταν είτε στο Βόλο με τον τοπικό Νουπουσου Βόλο, είτε στο Αγρίνιο με τον...
2: Λίλα λέει σχολεία σε Γεράκλη. Ωραία.
0: Είτε στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό, είτε στην Αθήνα με τον Ατρόμητο.
2: Εγώ θέλω Βόλο.
0: Βόλο. Πολύ ωραίο.
2: Αλλά πιστεύω ότι ο Ηρακλής στην πρώτη αγωνιστική θα παίξει με την Καλαμάτα στην Τρίπολη.
0: Γεια σου ρε Σταύρο, αδερφέ.
2: Γεια σου Σταύρο.
0: Μπήκε στο live.
2: Να είσαι καλά. Που έχεις χαθεί εσύ ρε, ξάνθη διάβασα.
0: Είναι ένας φίλος μου που έπαιζε κιόλας παλιά και...
2: Να είναι ωραία, να είναι καλά ο φίλος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν... Η μάνα μου είναι στη Σύρο, χαιρετίσματα στη μητέρα μου, η οποία είναι στη Σύρο. Μη βγαίνετε ρε, μείνετε εδώ, θα σας πούμε εμείς την κλήρωση. Τι μπαίνετε να είτε δηλαδή, τον Ολυμπιακό για την ΑΕΚ που δείχνουν τα πρωταθλήματα που έχουν πάρει Super League.
1: Τη Λίλα.
2: Τη βρίσκετε.
0: Βόλο μες στο χειμώνα θα έχει κάψα 20 Αυγούστου. Θα πάμε για μπανάκι Πήλιο πιο πριν.
2: Φίλε, τώρα πλάκα μας κάνεις.
0: Θα πάμε για μπανάκι Πήλιο.
2: Να πάμε ρε φίλε πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Να πάμε πολύ θέλουμε.
0: Γιατί ρε φίλε, δεν θα πάει καλά η ομάδα να πάμε πολύ μες στο χειμώνα.
2: Όσο καλά και να πάμε, αν δεν είμαστε στην πεντάδα.
0: Αν πούμε, είμαστε πρώτοι.
2: Αν είμαστε πρώτοι, αν είμαστε στην πεντάδα και παίξουμε στο Βόλο.
0: Ναι.
2: Αν δεν έχουμε χάσει 0-6 εντός.
0: Όφι, Ηρακλής πρώτη λέμε, δεν έχει να το παίξουμε κάπου. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ρε φίλε. Και εγώ θα θέλω Όφι. Αλλά νομίζω ότι ακόμα τότε θα είναι πανάκριβα τα τέτοια.
2: Θα κάνουν 1000 ευρώ η διαμονή.
0: Θα είναι πανάκριβα τα τέτοια για να πάμε. Ενώ, ας πούμε, άμα γίνει τίποτα Νοέμβριο, που δεν θα έχει και πάρα πολύ κρύο, εντάξει, δεν σου λέω ότι θα πάμε να κάνουμε μπάνιο. Θα είναι εντάξει, ρε φίλε. Θα είναι πολύ φθηνά τα αεροπορικά. Σάβο... Πρώτη αγωνιστική με ΑΕΚ στην Οπαπαρίνα.
2: Ναι. Γιατί.
0: Η ΑΕΚ γενικά πρώτες αγωνιστικές κάνει κάτι κλαρίνα. Πρόπερση με Βόλο έχασε 0-1 στη Ριζούπολη, αν θυμάσαι.
2: Oh.
0: Με Πανσεραϊκό, με Άλεξιτς, έλξη ισοπαλία. Καταλαβες. Δηλαδή πρώτη αγωνιστική και πέρσι δεν θυμάμαι τι έκανε.
2: Η γλώσσα θα γίνει με κλήρωση. Δηλαδή υπάρχει ένας αλγόριθμος που έχουν βάλει μέσα όλα τα δεν πρέπει.
0: Ναι.
2: Που λέει και ο Μαργαρίτη. Δεν πρέπει, δεν πρέπει, δεν πρέπει να σβήσει κλπ. Όλα τα δεν πρέπει. Αν κάνουν κάθε αγωνιστική με το δεν πρέπει, θα πρέπει να έχει 2 δυσμπαλάκια.
0: Ναι.
2: Ωραία. Οπότε θα βγάλουν εκεί κλούς, τα βγάζουν όλα κατευθείαν και σαν το κίνο θα ανακοινώνουν όπως το κίνο ξέρει τους αριθμούς στους 20. Δηλαδή, αν βγει ο πρώτος αριθμός,
0: ναι,
2: και βάζεις το κίνο εκεί, σου λέει άμα κέρδισες ή όχι. Έτσι και εδώ θα βγουν όλες οι αγωνιστικές γιατί θα πούνε μία-μία τις 13.
0: Ναι.
2: Έτσι. 13
0: πάντως,
2: σε κάθε γύρο.
0: Πάντως για να δώσουμε.
2: Σαν γάμος είναι. Σαν
0: για να δώσουμε και μία πρόβλεψη. Ναι.
2: Ο νέος πρόεδρος. Ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος στηρίχθηκε από τον Ηρακλή, άρα είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Έτσι.
0: Για να δώσουμε μια πρόβλεψη, εγώ θα πω ότι πρώτη αγωνιστική θα παίξουμε μέσα στον Παναθηναϊκό.
2: Στο ΑΚΑ?
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ θα πω Αγρίνιο.
0: Εσύ θα πεις Αγρίνιο.
2: Μαστουρωμένος δεν βγήκε ο Αλαφούζος. Δεν έχουμε ήχο, παιδιά. Δεν υιοθετούμε επίσης τέτοια πράγματα. Ναι, μέσα.
0: Εσύ τι θα έλεγες πρώτη αγωνιστική? Όχι τι θες, τι πιστεύεις ότι θα βγει?
2: Είπα.
0: Τι?
2: Καλαμάτα στην Τρίπολη. Βλέπουμε χαμηλή του Ηρακλή εκεί, δεν βλέπω τίποτα. Όλο τον καγκάτσι δείχνει.
1: Δεν είναι ότι μπορεί να κρυφτεί κιόλας.
2: Λες να μην πήρε ρε ξυπνάκια. Τι εννοεί?
1: Νομίζω ρώτησε αν έχει πάει κάποιο τον Ηρακλή.
0: Α, ότι καλά λες να μην πήγε. Εντάξει.
2: Τίποτα. Λεφτά έστειλε.
0: Αυτός ποιος είναι?
2: Α, σχολιάζει ένας από κάτω διαρκείας πάρε. Και λέει είναι δυνατόν.
0: Α, άνοιξε thread. Okay. Ούτε εγώ μόνο εικόνα.
2: Πού, σε εμάς?
0: Σε εμάς, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να μεταδώσουμε το τέτοιο.
2: Λεβαδιακός Ηρακλής.
0: Βλέπουμε παράλληλα τώρα εδώ πέρα.
2: Μπορεί να έχει κάνει
0: Λεβαδιακός
2: φρέσκο Ηρακλής.
0: Πείτε μας και εσείς τι πιστεύετε ότι θα τύχει πρώτη αγωνιστική.
2: Ναι, ναι.
0: Τι θέλετε. Τι πιστεύετε ότι θα τύχει, ας πούμε.
2: Μπορεί να έχει κάνει μπότοξ ο Αλαφούζος τώρα και να είναι ακόμα έτσι λίγο. Αντάλαβες, όπως λέει και ο Ψινάκης, πάω λέω στον γιατρό μου, έχω έναν γιατρό, θέλει να φαίνεται φυσικό. Δεν θέλω, λέει, φυσικό. Τσιμέντο. Τσιμέντο σε το να μην κουνιέται τίποτα. Εκτός με τον Άρη, αν πάρουμε εισιτήρια είναι καλό. Ο Μονέ είναι στην κλήρωση.
0: Λεβαδιακός Ηρακλής.
2: Ο Μονέ ο ίδιος είναι στην κλήρωση.
0: Τι λες, ρε.
2: Ωραία. Μας ενημερώνει εδώ ο κόσμος. Ο Παυλίδης γιατί κάνει την νοηματική. Γιατί να μην κάνει.
1: Γιατί είπαν ότι φέτος η κλήρωση της Super League θα έχει και.
0: Ναι, και
1: νόημα. Ναι, θα έχει και νοηματική γλώσσα.
0: Πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή, φίλε.
2: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή.
2: Πού είσαι, ρε Μονέ? Ο Μονέ δεν χρειάζεται να πάρει φαλακρό γιατί είναι ο ίδιος.
0: Προσπαθώ να τον

0: Και εγώ κάνω έτσι κιόλας. Σαν να τον κοιτάξω από γωνία, κατάλαβες.
1: Προσπαθώ να τον βρω, ναι, έτσι κάνω τώρα, δεν βλέπω εδώ καλά.
0: Αν ήταν ο Τζέιμς Αρέσχαρη να δείξει την κλήρωση και μαντέψει, θα γινόταν. Θα πέφτει η εικόνα.
1: Η κλήρωση για τον Ηρακλή θα ήταν μέτρια.
0: Έχουμε. Ναι. Έχουμε εικόνα για τη νέα φανέλα. Νομίζω είναι αυτή που ανακοινώθηκε και η Μπουέ.
1: Ναι, αυτή που ανακοινώνονται βασικά οι περισσότεροι παίκτες. Πόσο βάρεσε αυτό τώρα.
0: Αυτό για να δούμε. Τώρα ξεκινάμε.
1: Πού είναι ο Ηρακλής. Α, η μπάλα, η Πούμα. Ναι, Πούμα μπάλα. Δείχνει εδώ πέρα.
0: Πούμα.
1: Παναθηναϊκός Ηρακλής πιστεύω, αλλά θα ήθελα Βόλος Ηρακλής. Κάτι τέτοιο κι εγώ. Κάτι τέτοιο.
0: Αν κάποιος ακούει με φωνή ή υποθεί κάτι, πείτε για κλειδάριθμο, έτσι.
1: Ναι.
0: Για αν έχει βάλει ο Ηρακλής κλειδάριθμο. Λεβαδιακός με ψιλογιώτα γράφεται. Σας παρακαλώ, μην το ξαναστείλετε λάθος. Συγγνώμη, έχουμε τον Παύλο για φαραχρό. Ναι, κάραφλο. Θέλουμε ένα καραφλό να είναι καραφλός, δε φίλε. Καμπιάσο, Τζόρτζεβιτς, Γιωργάτος. Εγώ δεν είμαι ακόμα εκεί, γιατί έχω πολλά μαλλιά. Δεν είμαι ακόμα εκεί, κατάλαβες.
1: Όχι, έχεις ακόμα πολύ πράγμα. Σαν εμένα περίπου.
0: Έγινε. Και η μπάλα είναι μπλε. Έτσι. Τι δεν έχει ήχο, ρε παιδί. Τι εννοείται δεν έχει ήχο. Μια χαρά ήχο έχει. Δηλαδή, μήπως είναι αναγκασμένοι όλοι να μάθουν νοηματική. Δε τώρα, φεύγουν και πάνε στην κλήρωση οι αλήτες. Καλά είναι δυνατόν να φεύγετε. Βέβαια είμαστε πάρα πολύ εδώ. Είμαστε πάνω από 500 με τα ραδιόφωνο.
1: Ναι, με το ραδιόφωνο σίγουρα.
0: Πριν ήμασταν γύρω στους 550.
1: Πότε θα είναι διαθέσιμη φανέλα. Η διαθέσιμη δεν ξέρω. Λοιπόν, νομίζω ετοιμάζεται το e-shop πάντως της ομάδας.
0: Ετοιμάζεται το e-shop.
1: Και η ομάδα είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Zakret, νομίζω.
0: Η Zakret θα είναι.
1: Zakret Sports θα έχει.
0: Η εταιρεία η οποία θα είναι.
1: Μπράβο.
0: Όλα τα προϊόντα του Ηρακλή, όλες τις μεγάλες καταστήματα. Κάνει αφιέρωμα, λέει, στους παππούδες. Λοιπόν, παιδιά, μπείτε ξανά μέσα να βγείτε 317 like. Πάμε να φτάσουμε λίγο παραπάνω. Καθίστε εδώ να έχουμε σουσού. Κολλήσατε, λέει, λίγο, γι' αυτό βγαίνει ο κόσμος. Τώρα, αφού κουνιόμαστε κανονικά, πώς κολλήσαμε. Βλέπουμε το monitor, τι βλέπει ο λαός. Μπουχαλάκης πήγε στον Όφη τώρα που δείχνει εδώ. Θεωρώ ότι δεν έχουμε καλό ήχο.
1: Μπαρτόλο, νομίζω έμεινε στο τέτοιον.
0: Δεν είναι κάπου Μπαρτόλο.
1: Όχι, είναι στην Τρίπολη, αφού έχει συμβόλαιο ακόμα.
0: Ναι, στην Νόβα είναι. Εδώ βλέπουμε κάποια γκολ από τις ομάδες στο play out. Πόμπο τώρα εδώ, ο οποίος είχε πολύ καλή πρόταση. Δεν πατάω κανένα καλό. Είχε κάποια πρόταση ο Πόμπο από τον Ηρακλή, η οποία ήταν καλύτερη από την πρόταση της Κηφισιάς.
1: Νομίζω, από ό,τι έχω καταλάβει, ότι δείχνει το καλύτερο γκολ της κάθε ομάδας ή κάτι τέτοιο, με τη σειρά που τερμάτισαν από το τέλος ως προς την τέτοια.
0: Τη βλέπουμε
1: και τώρα δείχνει Βόλο, ας πούμε.
0: Απλά απαγορεύεται να παίξουμε ήχο.
1: Βόλο. Μετά δείχνει Όφη που τερμάτισε 7ος. Μετά θα δείξει Λεβαδιακό. Μετά Άρη. Να του.
2: Ναι. Πείτε μου λίγο αν συνεχίζει.
0: Νομίζω
2: να κάνει
0: καλά πάνε τα πράγματα.
2: Sorry, λοιπόν, παιδιά, το παλεύω. Δεν έχω τις γνώσεις του GM, αλλά το.
0: Δεν έχω το κούρεμα του GM.
2: Το κούρεμα σίγουρα, όχι. Ούτε.
0: Τι έγινε. Λοιπόν, παιδες χωρίς χαβαλέ. Okay, εντάξει, δεν θα το διαβάσω. Γιατί να φταίω εγώ, δηλαδή, από τα κανάλια. Πάντα εμένα. Δηλαδή. Χτύπησε την κάμερα ή την οθόνη να πάρει πρόσθετη. Άλλωστε, είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος αυτός. Το ξέρουμε, έτσι. Θεωρώ ότι μέχρι τις και 25.
1: Δεν ακούγεται τσακάλια.
2: Πώς γίνεται, ρε παιδιά, εγώ έχω ήχο κανονικά εδώ στην κονσόλα.
0: Δεν ενδιαφέρει αυτόν τον κόσμο. Για να δούμε τώρα τι.
3: Λοιπόν, παιδες χωρίς χαβαλέ, οκ, εντάξει.
2: Εγώ νομίζω μια χαρά. Ναι, ρε παιδιά.
0: Μια χαρά που
1: ακουγόμαστε. Δεν μπορούμε να σας μεταδώσουμε αυτή τη στιγμή τι δείχνει στο κανάλι της Nova, γιατί δεν έχουμε τα δικαιώματα.
0: Δεν μπορούμε να μεταδώσουμε.
1: Απλά καθόμαστε εδώ πέρα και το βλέπουμε όλοι μαζί.
0: Δεν μπορούμε να μεταδώσουμε μαζί. Δηλαδή δεν μπορώ όπως το πρωί, ας πούμε, που το κάνανε αυτό.
1: Α, μια χαρά είναι και η εικόνα, έχει στρώσει. Okay, μια χαρά.
0: Λοιπόν, παιδιά, λείπουμε 9 χρόνια. Είναι ευκαιρία φέτος να έχουμε μια παρουσία, να πάμε τις εκδηλώσεις, να κανονίσουμε και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, εννοείται. Είμαι έτοιμος να γράψω ένα γράμμα σαν να σε κλείσω Super League 1. Ρε, παιδιά, όσο και αν μας φαίνεται γελίο, λείπουμε 9 χρόνια. Στις προηγούμενες κληρώσεις θέλαμε να πάνε όλα γρήγορα. Ξέρετε γιατί? Γιατί είχαμε χρέη, δεν προλαβαίναμε, δεν είχαμε παίχτες, είχαμε μια αβεβαιότητα. Και πάλι τώρα δεν είμαστε ούτε αγωνιστικά έτοιμοι, ούτε ας πούμε σε επίπεδο γηπέδου. Αλλά το θέμα είναι ότι από εκεί και πέρα η ομάδα δεν φοβάται. Μην δεν κατέβει, μην δεν μπορέσει, μην το ένα, μην το άλλο. Η ομάδα θέλει να δυναμώσει. Οι στοιχηματικές μας δίνουν 8ο αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: Ναι.
0: Χωρίς να έχουμε κάνει, πιστεύουν ότι θα κάνουμε ένα καλό ρόστερ.
1: Ο 8ο είναι για να πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: γενικά και στα πάνω και στα κάτω. Είμαστε στο συνόγδοη θέση.
1: Okay.
0: Εκεί μας βαθμολογούν περίπου. Ξέροντας ότι θα δυναμώσουμε και άλλο, αλλά χωρίς να έχουν δει το πλήρες ρόστερ. Έτσι. Mm-hmm. Βέβαια, έχουν ομάδες πάνω μας που πιστεύουν ότι θα δυναμώσουν και αυτές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Όφη, ας πούμε, τώρα, εσύ πιστεύεις ότι είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίρονα, μας είναι 20 ευρώ. Καλησπέρα, Παυλόπουλο, παιδιά. Δεν φοβόμαστε κανένα, πάμε Ιέρα. Να είσαι καλά, φίλε. Πολλά
1: φιλιά. Γεια σου, ρε Βίρονα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Βίρονα. Μάξ, ευχαριστούμε ξανά για το 50. Βίρονα, ευχαριστούμε πολύ για το 20. Δηλαδή, δεν έχω λόγια. Ένα πράγμα είπα, μας αγκαλιάζετε σήμερα. Φτάσαμε μέχρι 450 ταυτόχρονα στο YouTube. Σας αγαπώ. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Να είστε καλά. Με Κηφισιά στη λεωφόρο. Αυτό πώς θα γίνει, ρε παιδιά.
1: Αφού Κηφισιά στη λεωφόρο θα παίξει.
0: Αφού θα γκρεμιστεί λεωφόρο.
1: Όχι, όχι. Αφού το ανακοινώσαν, θα παίξει το χρόνο στη λεωφόρο. Ο Παναθηναϊκός θα παίζει μόνο στο.
0: Εκπληκτικό Κηφισιά στη λεωφόρο. Αναθεωρώ και λέω ότι θέλω Κηφισιά στη λεωφόρο. Έχουμε 5 εκδρομές που θέλουμε να πάμε. Βόλο. Μία είναι ο Βόλος, δύο Ατρόμητος, τρία Πανατολικός, τέσσερα Κηφισιά στη λεωφόρο,
1: πέντε Όφη,
0: Καλαμάτα Τρίπολη, έξι Τρίπολη Τρίπολη. Αυτά τα ένα από τα έξι θέλω.
1: Όφη, 7.
0: Όχι ρε Όφη, ρε 20 Αυγούστου, ρε.
1: Α, για πρώτη λες.
0: Για πρώτη.
1: Χαίρο πολύ, ρε Παύλο, πλάκα μου κάνεις τώρα.
0: Θέλω να πάνε όλα καλά και να πάμε παντού, αδερφέ μου Φελάνο. Θέλω τα Σαββατοκύριακά μου.
1: Έτσι.
0: Βίβια, συγγνώμη να ακούς. Έχουμε πολλά Σαββατοκύριακα να περάσουμε μαζί αυτό το καλοκαίρι και έχει και εθνικές και τέτοια. Θέλω να σου πω ότι θα πάνε καλά τα πράγματα.
1: Τώρα εκεί, ας πούμε, έχει 14 τραπέζια και το ένα είναι του Ηρακλή.
0: Διάφορα τραπέζια βλέπω εκεί. Τώρα πρέπει να βγει το πρώτο πιάτο που το καταλαβαίνω. Τι γίνεται με Σεωάνε? Ο Σεωάνε έχει ένα προσωπικό πρόβλημα. Ο μάνατζερ του είναι στην Αθήνα. Του προέκυψε ένα πρόβλημα του Σεωάνε και δεν έχει πάει ακόμα. Είναι πολύ κοντά στην ομάδα. Αν το πρόβλημα αυτό το οικογενειακό του λυθεί, θα έρθει στο Ηρακλή. Αν δεν λυθεί, θα μείνει στην Ισπανία για να είναι κοντά στην οικογένειά του.
1: Okay.
0: Δεν μπορώ να σας πω ότι κάτι παραπάνω. Μπορώ να σας πω μόνο αυτό το πράγμα.
1: Ο Γκαγκάτς είναι αυτός.
0: Ναι. Και τον Μπασινά νομίζω είδα.
1: Πουκαμισιά, ε.
0: Ξέρω αν. Θα πρέπει να έχουμε μάθει ξανά, κύριε Γάμοντο.
1: Ο Μπασινάς ανέβασε τώρα από Αθήνα.
0: Έχει πάει για κάποιες υπογραφές σε κάτι.
1: Ναι, φαντάζομαι τώρα έχει πάει
0: θα
1: και
0: αυτό. Θα γυρίσει την ομάδα, βέβαια. Έτσι.
1: Ναι.
0: Θα γυρίσει.
1: Η αποστολή πήγε όλοι μαζί σύσσωμα.
0: Ελπίζω να μην είναι κάποιο κοντά σε το μαγνό rebound. Είναι ηχολήπτης ο ίδιος ο Χρήστος, φίλε. Τι εννοεί?
1: Γεια σου Φάμπιο.
0: Γεια σου Φάμπιο, αδερφέ μας.
1: Λέει εδώ Καραπαπάς
0: εδώ. Γκάτσι είναι στο κινητό του. Μάλλον βλέπει Ηρακλής Ρέντιο. Σίγουρα βλέπει Ηρακλής Ρέντιο. Σίγουρα βλέπει. Σούπερ τσάτ τώρα. Κάποιος με όνομα Γκάτσι, είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Μιλάει αναπληρώτρια πρόεδρος η κυρία Ξένια. Να είναι καλά η μαντάμ Ξένια. Πρέπει να έχει πέσει πολύ ξένη νύχτη εκεί για να βγει το έργο. Η κλήρωση δεν έγινε ακόμα. Περιμένουμε. Περιμένουμε τώρα να γίνει.
1: Α.
0: Βλέπουμε τον Ηλιόπουλο με τον Θωμά το Μαύρο.
1: Ναι.
0: Εδώ. Έχουν πει τίποτα, δεν ξέρουμε, ρε φίλε.
1: Είχες δει την απονομή της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα που μπήκε μέσα με το.
0: Τέλειος. Τέλειο. Δεν με ενοχλούν αυτά καθόλου. Κουστάρω, ίσα.
1: Όχι, ρε. Μάλλον κανένα του πλάκα. Είχε βάλει τους άλλους που κατεβαίναν από πάνω με τα σκοινιά.
0: Παραδοσιακά.
1: Και καλά, είχε βάλει τον ήχο που ψάχνουν.
0: Έβαλε ο Προυσανίδης, βλέπουμε εδώ, του Όφη.
2: Ψάχναν το παιδί του Μουκουντή.
0: Έτσι.
1: Αυτό είχε χαθεί
0: στα αλήθεια. Έγινε στα αλήθεια ψάχναν το παιδί του Μουκουντή. Τι να που λέει, δεν μπορεί να διαβάσει καλά η κυρία. Καλησπέρα. Τι κάνει ο Προυσανίδης? Είναι στον Όφη ο Προυσανίδης. Θυμάμαι τον Προυσανίδης, ο Ηρακλής, είχε κάνει ένα τάκλιν.
1: Εδώ τώρα τι κάνει, δείχνει το σύστημα που θα γίνει η κλήρωση.
0: Ξέρω, το Goal Line Technology δεν ξέρω τι δείχνει. AI πάντως είναι σαν να βλέπω σε προπό το τέτοιο. Ωρα για μπάλα, καλησπέρα παιδιά, γεια σου αδερφέ μας.
1: Virtual.
0: Ναι, virtual με την πολύ ωραία συνέντευξη που έκανε στο Μάκρυ Κυρισίδη, να είσαι καλά.
1: Γεια σου, ωρα για μπάλα, καλησπέρα.
0: Γεια σου Χριστάρα. Εντάξει, όπως και να το λες, ο Ηλιόπουλο έχει κάνει πράγματα όμως, να ξέρεις. Βλέπω την κλώση ότι αργεί συνήθως και 20 με και μισή ξεκινάει. Α, και 20 είναι όμως και μισή έχει πάει.
1: Το πράγμα που κάνει και μου αρέσει εμένα πάρα πολύ είναι που μιλάει συνέχεια και στηρίζει πάρα πολύ την νεολαία.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Αντρέα, ωραία συνέντευξη, έτσι ακριβώς. Χάθηκε το παιδί του Μουκουντή, το ψάχνει η γυναίκα του και ο Μουκουντή έπινε μπύρες. Ήταν εκτός με τον αγκαλιά με το κύπελο. Σε κατάσταση.
1: Ήταν τόσο σίγουρος να πει ότι εντάξει, είναι το παιδί μου, θα βρεθεί, ξέρω εγώ, ή απλά. Ή τα χάλια.
0: Η κάμερα της εκπομπής GM λέει εδώ πολύ καλύτερη από αυτή της Nova.
1: Γιατί έχουμε μια ομπρέλα εδώ πέρα πάνω μας.
0: Μια ομπρέλα φωτός
1: μια
0: και
1: ομπρέλα
0: τώρα
1: φωτός.
0: Δείχνει κάμερα το επίπεδό της.
1: Τώρα δείχνει κάμερα το τι μπορεί να κάνει.
0: Του χρόνου στην απονομή και υπέρα του Ηρακλείου μόνο θα κατέβει με υπτάμενο τσουράκι. Εντάξει, όλα αυτά διαβάζουμε όλα. Από τους υπάρχοντες
1: πρώτη εκδρομή με γαρίδα.
0: Έτσι. Από τους υπάρχοντες, πόσες πιστεύετε θα είναι βασικοί, που θα είναι βασικοί? 4 με 5. Εκεί, το 6.
1: Βασική δεν ξέρω. Μεταξύ ενδεκάδα και πάγκου όμως.
0: Τώρα έδειχνε το Σωτήρη Κυριάκο.
1: Ενδεκαδάτη θα είναι 4 με 5.
0: Ο Σωτήρης Κυριάκος. Μάξε, ευχαριστούμε. Βίρον, ευχαριστούμε για τα 50 και 20 ευρώ αντίστοιχα. Και ευχαριστούμε όλους εσάς που είστε από ένα απλό like μέχρι και εδώ στο chat. Εντάξει, μας χλαβώνετε.
1: Και κάντε και ένα like τώρα πριν αρχίσει η κλήρωση. Εντάξει.
0: Ναι, έχουμε 337 like και μέσα 400. Πάμε να κάνουμε λίγα like ακόμα. Νομίζω ότι τώρα έρχεται η ώρα σιγά σιγά να γίνει κλήρωση. Λίλα, βάλει ένα ντεκολτέ ζιβάγκο, να μην φαίνεται ο λαιμό, λέει ένα φίλο. Ήθελε στρώσουμε κάμερα σαν τα μαλώσει. Τι είναι τα μαλώσει, είναι σαν το βαρώσει που λέμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Τώρα έχει βραβεύσει. Άρα εδώ θα φύγουμε 11 η ώρα.
1: Κλήρωση πρωταθλήματο. Ο καλύτερο προπονητή του πρωταθλήματο στοίχημα Super League. Μάρκο Νίκολιτ.
0: Έβεβαια.
1: Ναι, εννοείται.
0: Πρώτα κλήρωση, λέει μετά βραβεία.
1: Τι θα μπορέσει να βραβεύσουν, ρε φίλε, πρώτο σκόρερ.
0: Assist, fair play, Moonches, Punches και διάφορα τέτοια.
1: Ο παίκτης που πήρε το πτυχίο του ενώ παίζει και Super League θα έχει τώρα μια
0: τσιμπάτα. Σε ποιες ομάδες πιστεύετε θα δώσουμε εισιτήρια? Σε όλες, εκτός όσες κόψει η αστυνομία, με προϋπόθεση να μας δώσουν και αυτές.
1: 14. Διαφωνεί κάποιος? Όχι, είναι παραπάνω τα τραπέζια. Κάτσε.
0: 20.
1: Ναι.
0: Θα συνεχίσουμε με βραβεύσεις. Τώρα ξεκινάνε με κορυφαίο προπονητή. Εντάξει, εμείς συνεχίζουμε εδώ, κάνουμε τις προβλέψεις μας. Εντάξει, ο Νίκολης, ποιος άλλος? Δεν μπορεί να είναι κανένας άλλος. Μπορεί να είναι ο Κόντης, άραγε λόγω του κυπέλου που κατέκτησε. Και όμως.
1: Είναι πρωτάθλημα γι' αυτό. Άμα ήταν οι άλλες βραβεύσεις, δεν θυμάμαι πώς λένε. Θα μπορούσε.
0: Όντως.
1: Πανευτυχής εδώ πέρα ο κύριος Ηλιόπουλος με το χαμόγελο. Για τη βράβευση του Νίκολιτς. Έστειλε και ένα μήνυμα, βλέπω.
0: Μια κουρτίνα σατέν χρυσή από πίσω. Τέλεια.
1: Πρέπει να είναι στο ξενοδοχείο μέσα στο δωμάτιο 35 στον τρίτο όροφο, φίλε. Και να έχει βάλει τώρα το βοηθό του να τον τραβάει. Έτσι. Ή να έχει βάλει κανένα παίκτη κομμένο, τύπου Πάολο Φερνάντες.
0: Ναι, Νίκολιτς. Ναι, δεν φαίνεται η κοτσίδα. Με πάω και Άρη δύσκολο να πει ναι η αστυνομία. Θεωρώ ότι με τον Άρη υπάρχουν πιθανότητες. Με πάω και αποκλείω. Ακόμα και αν παλέψουν οι διοικήσεις. Που επίσης το αποκλείω, να μοιράσουν εισιτήρια, θεωρώ πολύ δύσκολο να επιτραπεί να ανταλλαχθούν εισιτήρια. Και εκεί πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι και εύκολο να παίξει ο Πόκρο Τζόβλιο. Αν και δεν υπάρχει αυτό φέτος, ούτε του χρόνου προς το παρόν. Θα δούμε.
1: Παρακολουθείς καθόλου.
0: Νίκολιτς, επόμενο κούρεμα Παύλου. Έτσι ακριβώς.
1: Παρακολουθείς καθόλου τι μεταγραφές κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες Super League?
0: Ναι.
1: Ποιον θα έβλεπες για πρωταθλητή φέτος μέχρι τώρα με αυτά που έχεις δει?
0: Την ΑΕΚ.
1: Την ΑΕΚ. Άμα φύγει ο Πινέδα, είναι δύσκολο.
0: Άμα, δεν είναι δύσκολο, είναι πιο κοντά οι άλλοι. Ο Παναθηναϊκός, λέγαν, πήγε φέκα ένα ντόρτι τώρα από την
1: ναι,
0: Ραπίδ. Δεν αλλάζει κάτι όμως αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν έχει μάθει. Παρασκευές δεν κάνουμε εκπομπή εδώ και καιρό, φίλε, να ξέρεις.
2: Έχασε και παίκτη ο Παναθηναϊκός. Πώς το λένε, Γιόνσον?
0: Γιόνσον. Θα δούμε για πόσο καιρό θα μείνει.
2: Όλη τη χρονιά λένε ρίξει χιαστό.
0: Όχι, ρε, πούστη.
1: Πώς άσχημο για ένα παίκτη, φίλε, να παθαίνει χιαστό τώρα έτσι πριν ξεκινήσει η χρονιά, ρε φίλε.
0: Όχι, με την Πάξη. Δεύτερο πραγματικό του κόφερε.
1: Αυτά εγώ στεναχωριέμαι, είναι κρίμα. Αλλά ο Βάλτερ Ματσάρη, ο καλύτερο, φαντάζεσαι του χρόνου τέτοια μέρα. Να ξανακάνουμε κλήρωση live και να βραβεύουν τον Βάλτερ Ματσάρη σαν καλύτερο προπονητή της τύχημα Super League.
0: Για να δούμε. Λοιπόν.
1: Αν ο Λεβαδιακός έβγαινε τετράδα, θα μπορούσε να δώσει το καλύτερο προπονητή το βραβείο στον Νίκο Παπαδόπουλο.
0: Όχι, όλα πήρε πρωτάθλημα.
1: Δύσκολο αυτό το debate να ξέρεις. Πολλοί θα διαφωνήσουν.
0: Ο Βρότης μιλάει, ας δώσει για το Κατατζόγλιο. Καμιά ενημέρωση για γυναική ομάδα ποδοσφαίρου, κάτι που λέγανε πέρσι ότι υποχρεωτικά για τις ομάδες Super League.
1: Ναι, πιστεύω θα γίνει πάνω, αν υποχρεωτικό θα γίνει.
0: Ο Κόντης λέει είναι εκεί. Πρώτα πάξη και μετά αντίπαξη.
1: Μίτσο, θα ακούσει την κλήρωση από εδώ, δεν κουνάω. Και μετά το βράδυ, διάδα μου ξέρεις. Έχει το βράδυ σκηνικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φίλε Μάκη, λέει ο Βρούτσης. Τι να πει. Αγιά σου Θόδωρε, Καρυπίδη.
1: Τελικά υπάρχει.
0: Καφέ που κάμισο και μαύρισμα τρομερό.
1: Ήτανε πολύ τέτοιο, Μαύρισμα τρομερό ήταν λίγο αξίριστος, απεριποίητος. Η ΑΕΚ έχει Λούκιτς επιθετικό. Λούκιτς έχει ο Ηρακλής προπονητή.
0: Έχει Λούκιτς επιθετικό. 3-4-2-1. Φίλε, τι σημαίνει αυτό? 3-4-2-1. 3 center back, 2 ακραίοι half. Ωραία. Άρα το 3 το καλύψαμε. Το 4 μείναν 2. Μιλάμε για 2 εξάρια. Ωραία. Οπότε μένει τώρα στο 3-4-2-1 οι δύο χαφ. Οι δύο
1: υποχρεωτικό
0: χαφ
1: για ομάδες
0: είναι εξαιρετικοί εσωτερικοί χαφ, οι οποίοι παίζουν οχτάλο δεκάρια και ανοίγουν κιόλας όταν βγαίνουν από πίσω οι άλλοι, αμήνονται στο κέντρο. Τα δύο εξάρια καλύπτουν το αριστερό και το δεξί μπακ σε περίπτωση άμυνας που θα αργήσουν να επιστρέψουν.
1: Εσένα τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Πήγε σε μία μέρα στην Τολεμαϊδα και έμαθε το σύστημα απ' έξω.
0: Όχι. Βάσει αυτού που έχει. Αυτά είναι πριν. Δεν έχω δει κάτι. Είναι αυτά που έχει παίξει ο Ματσάρη.
1: Ναι. Την προπόνηση μπορεί να τη δει όλη.
0: Όλοι, όλοι, όλοι. Ναι. Παύλο, θέλω φωνή Μίστερ Μπούτια και να πει Βρούτσι αντί για Ντούβλι. Θα μου βγει και αυτό.
1: Θα καλωσορίσουμε τον Ηρακλή πάλι στη ζούγκλα που λέγεται Super League. Πω, είπε τέτοιο πράγμα.
0: Τι είπε?
1: Καλωσορίζουμε τον Ηρακλή.
0: Καλά είπε.
1: Εδώ δεν βλέπω. Πού είναι ο κύριος Μονέ?
0: Ο ένα κλείσει το στόμα, ρε φίλε. Ένα έχει το στόμα κλείσει το 1/4. Αν το δει στην κάμερα, είναι εκπληκτική, Λούκα Γόβιτς. Τι?
1: Εννοούσε ότι θα βραβευτεί σαν καλύτερο σεντερφόρο.
0: Καλησπέρα, ναι. Η γερμανική μας βάση που λέγαμε σε ποια πόλη έχει έδρα? Στο Βίρσμπουργκ. Είναι ανάμεσα στην Φραγκφούρτη και στην Ρεμβέργη. Αν πατήσει Βίρσμπουργκ, θα καταλάβει. Γνώμη για ο Κάκα. Κάποιοι μπαίνουν τώρα, δεν ακούνε και θέλουν να πούμε τα ίδια.
1: Να.
0: Τα είπαμε.
1: Λίγα πράγματα γενικά.
0: Για αυτή για πορτιέρες.
1: Βοηθός του τρομερού υπεύθυνου ασφαλείας που είχε πάει.
0: Και θα παραμείνει.
1: Και θα παραμείνει, ναι, ναι.
0: Και είμαι πολύ χαρούμενος.
1: Και εγώ πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
0: Γιατί γενικά καταλαβαίνει, βοηθάει, είναι ήρεμος, είναι μια χαρά.
1: Πανέξυπνος. Δεν έκανε ένα κοντινό στον κύριο Τάκη. Κανονικά πρέπει, ρε φίλε.
0: Μπορεί να κάνει μετά όταν βγει από την κλωτήρα.
1: Τόσο αδιάφορο περνάει να πούμε εκεί πέρα.
0: Τον Μποροβίλο τώρα. Έδειξε τον Μποροβίλο στον κολλητό μας.
1: Δεν ξέρω αν αναφερθήκατε.
0: Δεν ξέρουμε, μάθαμε ότι είναι ο Μονεβασιώτης εκεί πέρα.
1: Να πω κάτι που μου ήρθε τώρα φλασιά και το είπανε πριν. Επειδή ρώτησαν πότε είναι η κλήρωση για το κύπελο και να ξέρουμε ποιο θα κληρωθούμε. Φέτος, επειδή έχει αλλάξει το format,
0: νομίζω
1: θα γίνουν κατευθείαν όμιλοι και δεν θα υπάρξει το περσινό του κληρώνω με μια ομάδα από τη Β' κτλ. Είναι 16 ομάδες, θα είναι 4 όμιλοι των 4. 14.
0: Έχει προγραμματικό πρεσβευτικό.
1: 14 που ήταν πέρυσι Super League είναι οι δύο που ανεβήκαν, Ηρακλής και Καλαμάτα.
0: Όχι. Είναι οι 5 που παίζουν Ευρώπη, περνάνε μπάι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αλφα, Β' Εθνική και τα τρίκαλα είναι 31 ομάδες.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Ναι. Οι 5 περνάνε μπάι. Μένουν 26. Ωραία. Από τις 26 αυτές έχουμε 3 Β' ομάδες. Σωστά. 23. Οι 23 αυτές θα δώσουν 11 νικητές για να βρουν τους 5 που περιμέναν και να πάμε στους 16. Πόσοι 23 θα δώσουν 11 νικητές, θα παίξουν τα τρίκαλα με κάποια ομάδα τη Β' Εθνική. Τα τρίκαλα είναι, πήραν το κύπελο του συνολικού αεραστεχνών και έτσι λοιπόν θα είναι στο κύπελο.
1: Δεν το ήξερα καν αυτό, φίλε.
0: Οπότε και οι 16 ομάδες θα χωριστούν μετά σε ένα μεγάλο τύπου Europa League, κατάλαβες?
1: Δεν είχα ιδέα. Άρα πούμε τώρα εμείς μπορεί να τύχουμε κύπελο π.χ. με Νίκη Βόλο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Θα ήθελες να τύχουμε με Λάρισα, με στη Λάρισα?
0: Με εισιτήρια.
1: Μόνο με εισιτήρια. Δηλαδή...
0: Μόνο έτσι. Μόνο έτσι. Αλλιώς όχι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτή θα ήταν ωραία εκδρομή.
0: Εκδρομάρα θα ήταν.
1: Εκδρομή πολύ ωραία θα ήταν αυτή.
0: Βέβαια.
1: Κάντε ένα κοντινό στον πρόεδρο Κόμπρες Αθηνέ. Και εμείς περιμένουμε τόση ώρα να δούμε. Αλλά τίποτα. Έχουμε καμία ενημέρωση για τον budget της ομάδας και το ποιο ποσοστό περίπου παικτών στην Τολεμαϊδα προορίζονται για βασική? Όχι.
0: Το budget δεν το ξέρουμε. Budget, δεν
1: έχουμε ιδέα. Τώρα πώς προορίζονται για βασική. Μεταξύ ενδεκάδας και εκεί πέρα ενδεκαδάτη παίκτης είναι 4 με 6 περίπου, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Κρίνω εγώ έτσι, προσωπική άποψη.
0: 17, 18, 19 θα γίνουν τα play-off του κυπέλου. Παίζουν όλες οι ομάδες εκτός από τις 5 ευρωπαϊκές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και όταν λέμε 5 ευρωπαϊκές, εννοείται είναι μέσα και όφη, έτσι.
1: Ναι, εννοείται όφη. Θα παίξει ο Μίλους. Conference. Μίλους.
0: Conference θα παίξει και ένα προκληματικό,
1: ναι,
0: στο Europa. Και αν περάσει, μπαίνει ο Μίλους Europa.
1: Ναι, εννοείται. Εννοείται.
0: Προς το παρόν η ενίσχυση που έχει είναι για γέλια.
1: Ναι, εγώ πιστεύω θα κάνει. Θα πάρει. Αναγκαστικά θα πρέπει να πάρει, ρε φίλε.
0: Απλά μην αγχωνόμαστε για μας και οι άλλοι είναι μια χαρά. Δηλαδή πήρε να παίχτε και η Φυσιά
1: ναι,
0: που έπαιζε να πούμε στην Κίνα που πήγε δανεικός από τη Λεωνέσα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτός ο παίχτης δεν είναι κάτι wow. Δηλαδή μην νομίζουμε ότι σε εμάς έρχονται τα παλτάκια.
1: Όχι.
0: Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής είναι έτοιμος. Όχι, του λείπουν πολλοί παίχτες. Πάρα πολλοί. Αρκετοί. Ο Ηρακλής θα κάνει, εγώ πιστεύω, σίγουρα 8 μεταγραφές. και όλοι οι παίχτες θα είναι καλοί. Δηλαδή, αν πάρει κάποιον που πει αυτό ότι είναι πιτσιρικάς ή θα πάρει 8 καλούς. Δεν ξέρω αν θα πάρει 20 και 8 θα είναι. Αυτό πιστεύω εγώ. Έτσι. Οπότε και Άρη μπορεί να έχουμε για κύπελο, βέβαια. Νομίζω πέσει αυτό διήρυξε καμιά ώρα και μετά η κλήρωση. Έτσι λογικά θα γίνει και φέτος. Αλλά μία ώρα είναι πάρα πολύ. Δεν υπάρχει νόημα, δεν υπάρχει λόγος να. Δεν υπάρχει λόγος να μιλάνε τόσο πολύ. Λεωνόσα.
1: Απλά κάντε την κλήρωση, ρε φίλε. Ναι, να πάμε Λεωνέσα... σπίτια μας να κλείσουμε ξενοδοχεία για την πρώτη αγωνιστική. Δηλαδή...
0: Έτσι ακριβώς όπως λέει ο αδερφός μου, ο Ντέλος. Αυτό ακριβώς είπε.
1: Αυτό
0: ναι. Μόλις ο Ντέλος.
1: Μα...
0: Ο Θωμάς ο Μαύρος. Το γκολ τη σεζόν θα το απονείμει.
1: Φοράρα, γεια σου, ρε Θωμά.
0: Θα το απονείμει.
1: Θα το πάρει, θα το πάρει, θα το παραλάβει για τον Ρομπελίν
0: Πινέδα. Για τον Πινέδα που κάνει πάλι τα. Κουκουτζά, κουκουτζά.
1: Λες να βγει τώρα με τη φανέλα του Μεξικού ο Πινέδα.
0: Πρόλαβε
1: να γυρίσει το.
0: Λες.
1: Ε, ξέρω εγώ.
0: Πού πάει, είπαμε και ρετάρο, όχι κάπου αλλού.
1: Πήραμε το μελλοντικό βασικό αριστερό μπακ τη Εθνική Ισπανία και οι άλλοι γκρινιάζουν. Καλά.
0: Ένα χθε είπε okay. Κάτι εκπληκτικό ότι για να αρθίσω να κλείσει ήταν καλό.
1: Για να αρθίσει στον Ηρακλή.
0: Δεν είναι καλό. Δηλαδή, όποιο παίχτη φερομίσει είναι σκατά. Δηλαδή.
1: Αισιόδοξο πάρα πολύ.
0: Αυτό ήταν τρομερό. Top scorer ο Ιουσούφ
1: Αγιούμπ.
0: Αγιούμπ Ελκαμπή.
1: Ο οποίο στο φετινό παγκόσμιο κύπελο ήταν άφαντο.
0: Ρε φίλε, το Σαϊμπάρι είχε σεντερφόρ.
1: Ναι, και όταν τραυματίστηκε ο Σαϊμπάρι δεν έβαλε καν το Σαϊμπάρι. Έβαλε έναν άλλο. Δεν έβαλε καν τον Ελκαμπή. Έβαλε έναν άλλο.
0: Το γήπεδο, από ό,τι μα λένε από την ΠΑΕ, έτσι, εννοώ, θα είναι έτοιμο. Ενδεχομένως να μην παίξουμε εντός πρώτη αγωνιστική, να παίξουμε εκτός. Αυτό ξέρω πριν 10 μέρες, δηλαδή ενημέρωση που είχα, ότι θα παίξουμε την πρώτη αγωνιστική εκτός με αίτημα δικό μας. Μετά το Κόπα Αφρικα που ήταν εκπληκτικό ο Ελκαμπή.
1: Ναι, παστέλι και ύψαλιδάκια τέτοια.
0: Γύρισε και δεν ήταν καθόλου καλό. Και ο Αυνάνα έστειλε 20 άργο, ρε φίλε. Γιατί, Αυνάνας, είσαι ωραίος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να πω, δεν ξέρω. Ο Ελκαμπή εδώ μιλάει. Από τα γήπεδα της Βραζιλίας έχει βγάλει αυτό το βίντεο.
1: Δεν σου είπα εγώ, σιγά μη γυρίσει να κάνει τέτοιο.
0: Μα μέχρι προχθές ήταν φλέσιο τέτοιο.
1: Τι.
0: Ήτανε, παίζανε.
1: Πριν καλά, ναι. Αποκλειστικά. Παίζανε οι άλλοι, όχι αυτός. Εμάς μας εκπροσωπεί κανείς. Φημολογείται ότι βρίσκεται εκεί πέρα ο Μονέ.
0: Μονέ, ο Κόντς
1: Μπασινάς. Θα είναι εκεί πέρα ο Κόντς Μπασινάς, ναι, θα έχουν πάει.
0: Και οι μπανάνες μέσα, λέει ο Σολ. Ό,τι πεις. Να σε καλά, ωραίστη. Εδώ δείχνει καραπαπάδες, ιστορίες. Άντε ρε, πάμε ρε στην κλήρωση ρε, μας έχετε βγάλει την ψυχή. Έλεος, παιδιά, εδώ στην κλήρωση έχει φουλ κουνούπι. Γεια σου, μεγάλε.
1: Έπρεπε να το διοργανώσουν αυτό εδώ πέρα με την κλήρωση στη Χαλάστρα.
0: Δεν θα φαινόταν.
1: Έπρεπε να το διοργανώσει τη Χαλάστρα. Θα τα είχαν μαζέψει ήδη και θα είχαν σηκωθεί και θα είχαν φύγει.
0: Δεν θα φαινόταν. Μιλάει ο πρόεδρος τώρα, ο Γκαγκάτσης.
1: Ο πρόεδρος, ο Μάκης Γκαγκάτσης, πρόεδρος Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
0: Έχει ένα μυγάκι εδώ και τόση ώρα εδώ πέρα. Μου έχει σπάσει τα τέτοια.
1: Πιο πριν ήταν εκεί πέρα στον τοίχο, το έβλεπα.
0: Αυτό μας δείχνει.
1: Δεν θα ήταν ωραίο να είχαμε ένα κατοικίδιο εδώ πέρα στο ράδιο.
0: Έχουμε.
1: Ποιο.
0: Δεν πάω να σου πω. Τελειώνεται βρεκόμπρες Αθηνές.
1: Βγήκε και κατσέιρες. Εντάξει, δεν υιοθετούμε τώρα εμείς αυτά. Εντάξει.
2: Λες να πάρουμε κανένα παπαγάλο.
0: Ναι, αλλά τον παπαγάλο που είπε ο τέτοιος. Αρχή κλήρωση δεν παίρνουν διαρκές. Σωστά. Ο Περάκης με την Περάκη είναι εκεί πέρα. Μάλιστα.
2: Τέλει.
1: Σοβαρή παρέα έχουν κάνει.
0: Είναι καλό να έχει κατευθυνθεί με τον αδερφό σου.
1: Ναι,
0: τον Καρυπίδη βλέπουμε. Άλλο, έχει κάνει μπότοξ.
1: Σου είπα, ναι, πέρα από μπότοξ είναι.
0: Έχει βάψει μαλλί.
1: Κάτι τον απασχολεί να περιπίτω. Είναι αξίριστο.
0: Είναι από τι διακοπέ κατευθείαν. Από σκάφο ζυγε. Είναι και ο κρόταφο. Πρέπει να δώσει το χρόνο για μετά να κουραστεί.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ποτίσει μέχρι μέσα.
1: Και Καρυπίδη, άμα παρατηρήσει εδώ πέρα κάτω τη γωνία που έχει φτιάξει.
0: Λέω Μάτο εδώ.
1: Λέω Μάτο, ναι.
0: Παλέμαχο και είναι διοικητικό τέλεχο του συμπολίτη. Οι περιορίζει δεν πληρώνουμε μάγκε, εδώ είμαστε οικογένεια. Έτσι ακριβώ. Το γνωστό, εδώ είμαστε οικογένεια, να το ακούσει αυτό. Παγάλο θα φωνάζει το πετρό από παγάλο, ότι τσακαλιάζει άλλο. Έχουμε πληροφορία για μεγάλο φιλικό, όχι.
1: Έχω εγώ μια πληροφορία.
0: Για πε.
1: Φιλικό με Μπολόνια στην Ιταλία.
0: Άλλο αυτό. Εδώ μιλάμε για εδώ, καυτό τζογλιάτο. Είναι το λατινικό που λέμε. Τελειώνεται, βρε. Άιτ.
1: Αυτό ποιο είναι.
0: Δεν ξέρω, θα του ξέρω. Θα του μάθω φέτο και στα επίσημα. Να δώσουμε πολλά φιλιά στον επινοητή τη ΑΤΑΚΑ που του νοσού του Λουσουτού.
1: Ναι, που στο event.
0: Και Στέφανο Σωτηρόπουλε, πρόσεχε τον.
1: Ναι, που στο event κάπω πήγανε, όχι να μαλώσουν, Υποστηρίζαν δύο άτομα ότι είπαν την ίδια τάκα.
0: Όχι αυτό που τα στηρίζατε.
1: Ποιο? Το μην κάθεσαι σπίτι, μην κάθεσαι σπίτι, ναι.
0: Δεν βγήκε η εκδήλωση ακόμα, παιδιά, να ξέρετε. Είναι ακόμα, έχουμε ομιλίες.
1: Το καγκάτσι τον έχω στο μιούτ για να ακούω εσάς. Παρ' όλα αυτά έχω να τριχιάσει από το δέος που προκαλεί. κάτι δεν μου κολούσε, ρε φίλε. Κάτι λίγο και διάβαζα και κάτι δεν μου κολούσε.
2: Ένα refresh το live.
1: Τι να κάνουμε.
2: Νομίζω έχετε μείνει λίγο πίσω στην κλήρωση. Κάτι λίγο ένα refresh.
0: Έχει βγει 7η αγωνιστική, ας πούμε.
2: Τόσο πολύ όχι, αλλά.
0: Είσαι εσύ καλά, τι βλέπεις τώρα δηλαδή.
2: Εγώ δεν βλέπω κάτι. Σε σχόλιο το είδα. Ότι παιδιά είστε λίγο πίσω στην κλήρωση.
1: Εντάξει, α, τι δούμε.
2: Ναι, βρε παιδί μου, απλά λέω.
0: Ούτε ο ματζάρι δεν διακαθυστέρησε.
1: Μην αγχώνεσαι. Αύριο θα φύγεις από εδώ. Έχουμε εμείς να πούμε.
0: Πρέπει να πάω στο μαγαζί.
1: Μην αγχώνεσαι, θα το κανονίσω εγώ.
0: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτό το είπε ο μάστορας μου σίγουρα. Ο άλλος που πήρε τα εύσημα μεγάλος.
0: Παπατζής.
1: Ναι. Τώρα είμαστε live.
0: Λίλα Κουντουριώτη. Τώρα
1: Λίλα
0: με τον
1: Κουντουριώτη με το, του φτιάξε
0: με το Γιάννικο.
1: Του φτιάξε το μαλλί.
0: Τον Γιάννικο.
1: Ναι, του φτιάξε το μαλλί.
0: Κράτησε το 0 σε 19 αγώνες ο Κωνσταντίνος Τζολάκης. Εγώ βλέπω να έχετε καμιά πρόταση 20 εκατομμύρια να ξέρεις.
1: Ναι, βέβαια στο μάτς Εθνική Ελλάδος με Εθνική Ελβετία στο Καραϊσκάκι.
0: Έκανε και μια πίπα, ρε φίλε. Έκανε και μια πίπα.
1: Εμένα δεν με νοιάζει όμως τι εμφανίσεις κάνει με τον Ολυμπιακό.
0: Εμένα ούτε με την Εθνική θέλω να σου πω. Το που κάμε ήταν ένα δανεικό από τον
1: Καλό θερματοφύλακα. Έπαιζε πολύ, ο Τζολάκης βασικός. Στο...
0: Ανοίγει πολύ.
1: Ναι, ναι. Την πρώτη χρονιά του Ευγενίου στο Ολυμπιακός Β' Ηρακλής. Βασικός Κωνσταντίνος Τζολάκης.
0: 0-0.
1: 0-0, ναι, και 0-0 και στο άλλο.
0: Ναι.
1: Στην Αθήνα.
0: Εδώ Κωνσταντίνος από προπονητικό κέντρο πίσω.
1: Ναι, ωραία. Πρέπει να ήταν εκεί πέρα που παίρνουν τα ποδήλατα. Να πάνε βόλτα, ξέρω εγώ, και στην Ολλανδία. Ναι, ναι. Πριν πάρει το ποδήλατο.
0: Πού να πάω τώρα να φαίνεται πράσινο εδώ, ναι. Ξέρω εγώ. Έλα από πίσω το ξενοδοχείο. Δεν δουλεύει αυτή η αίθουσα, κύριε. Δεν πειράζει και τέτοια. Ο Περάκης και η Περάκη είναι εκεί, μας έχουν πει. Δεν ξέρω αν είναι ο πρόεδρος. Παιδιά, δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση. Να σα πω τώρα. Έχουμε και άλλες βραβεύσεις. Τερματοφύλακα βραβεύσαμε. Σέντερφορ βραβεύσαμε. Προπονητή βραβεύσαμε. Ομάδα βραβεύσαμε. Έχουμε και άλλα.
1: Το πιο ανερχόμενο νέο, ας πούμε. Εικάζω τώρα, δεν ξέρω.
0: Ασίστ. Αντρίγια
1: Ζίβκοβιτς.
0: Η μία εδώ πρέπει να χρεωθεί όχι στον ίδιο, στον παίχτη που κάνει το λάθος. Τον κολλητό του.
1: Έχει εκπροσώπηση ο Ηρακλής στην κλήρωση, εννοείται. Άρη Περάκη, Έλλη Περάκη, Παναγιώτη Μονεβασιώτη, πάρα πολύ κόσμο εκεί πέρα. Πολύ ασίστ. Πόσες έδωσε, καμιά δεκαριά, 15.
0: 15 με τίποτα, ρε. Με τίποτα. Μπράβο, Τζολάκη, 5 δευτερόλεπτα βίντεο. Ναι, τώρα τι να λέμε, τι να φτάνει.
1: Ήταν, το είχε πιάσει το vibe. Μάλλον πρέπει να βγει και πέρυσι και έχει κάτσει να το δει σε replay.
0: Λοιπόν, ο Μωρένο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή. Ξέρεις τι με προβληματίζει. Ο Ντάνι μου νιώθει ότι δεν έχει αξία. Επειδή είναι 19 χρονών, δεν του βάζουν ας πούμε, τόσο
1: αξία. Ναι, και επειδή, όχι, επειδή δεν έχει πάρει κάποια επαγγελματική okay. συμμετοχή.
0: Οκ. Okay.
1: Όπως είναι και ο Ταχμετζίδης, ας πούμε, δεν έχει πάρει κάποια επαγγελματική συμμετοχή για να έχει. Ενώ ο Μωσίδης έχει 5.000.
0: Για να δούμε το και ο Μωρένο θα είναι έτσι, δεν νομίζω.
1: Ο ποιος Μωρένο.
0: Έχει παίξει μια φορά με τη Ρεάλ, αλλά έχει το
1: μήνυμα. Ναι, γι' αυτό. Όχι, είχε 50.000 και επειδή ξαναπήγε στη Γάμα που δεν είναι επαγγελματική κατηγορία, πάλι του έφυγε, ας πούμε. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο τώρα και ο Μέση να πάνε σε μια Γάμα εθνική, ας πούμε, θα του το αφαιρέσουν.
0: Okay. Εδώ κάνω τις δηλώσεις τώρα για ο Ζήφκοβιτς. Τεράστιος Τάκης Μόνε Βασιώτης.
1: Μονέ Προερδράρα, Μονέ Ολέγρα.
0: Έχω
1: Λέρα,
0: κάποιο Λέρα. Πολλούς followers από κάτω. Δεν μας νοιάζει φίλε αυτό. Και ο Σιμών δεν έχει. Ο Σιμών δεν έχει social. Αδιαφορούμε γι' αυτό. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Πώς βράβευσες τα κάνουμε.
1: Το, τη φτιάξαν την κάμερα πάντως.
0: Μας έχετε έξι. Σπάσει τα τέτοια με τις βράβευσες εκεί πέρα. Κάθοτε δήλωσε ο Μπουζανίδη ο κύριος και η κυρία Περάκη. Ορίστε. Εδώ όλα. Κορυφαίοι παίχτες, ο κορυφαίος βγήκε ο Ελκαμπή. Δεύτερος βγήκε ο Πόμπο. Τρίτος ο Στρακώσια, τέταρτος ο Γιώβιτς και πέμπτος ο Μπάρτολο.
1: Στρακώσια τρομερή χρονιά, θέλω να σου πω. Εγώ απορώ πάρα πολύ πως δεν βγήκε ο Στρακώσια προπονητής.
0: Δεν είχε τα πιο πολλά κλινσίτς.
1: Ρε φίλε, έχει πιάσει.
0: Έχει 19 πέναλτι. Παιδιά, ο Πόμπο με 2 βαθμούς κάτω από τον Ελκαμπή, δεύτερος καλύτερος παίχτης στη Super League.
1: Ναι, γιατί η Φυσιά είχε μια τρομερή πορεία μέχρι τον Ιανουάριο που είχαν πέσει τα φώτα σε τέτοια παντελίδια και από τη στιγμή που φύγαν αυτοί.
0: Απίστευτο.
1: Ο Πόμπο κράτησε την Φυσιά πάρα πολύ καλά.
0: Την κλώσσε γιατί την κάνα σαν γλέτη γάμου. Έλαντε. Τουλάχιστον να έχει ωραίο μπουφέ. Τώρα πεινάω πάρα πολύ.
1: Λες και είναι καμιά δεξίωση βασικά, καμιά εταιρική δεξίωση, ναι, ας πούμε. Ναι,
0: πεινάω.
1: Βραβεία, ο καλύτερος developer της εταιρείας.
0: Ο Στίβεν μας λέει, ο Ροκάς, ο αδερφός μας, ούτε μεθυσμένος δεν μιλάω τόσο πολύ. Τελειώνεται, μας έχει πιάσει τρέλα. Έτσι.
1: Τι ξαναβλέπουμε τώρα, τον Ελκαμπή δεύτερο τέτοιο.
0: Βγήκε καλύτερος παίκτης πρωταθλήματος.
2: Λες να αξίζει να κάνω την τρέλα
1: όχι,
2: μετά
1: όχι, όχι.
2: από εδώ.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Να πάω στο Θέμη.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Στο Θέμη στην Καλαμαρία μπορεί να πας για πάω.
1: Βράβευση για Πασερεκό. Λάρισα που κατέφεραν να πέσουν. Δεύτερο βίντεο του βάλανε. Του στέλνουν μήνυμα από την ΕΠΟ και του λένε.
0: Το ίδιο βίντεο. Να βάλανε να λέει τα ίδια.
1: Είμαστε από την ΕΠΟ. Θα θέλουμε να μας στείλεις δύο βίντεο. Ένα που ευχαριστεί τον κόσμο σαν πρώτο σκόρερ και ένα που ευχαριστεί τον κόσμο σαν καλύτερο παίκτη στο πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, λέει ότι τελικό survivor είναι η κλήρωση τη Super League. Σωστό και αυτό. Ένα ευρώ ήταν αυτό.
1: Ο Τανιμανίδης θα βγει να κάνει την κλήρωση στο τέλος.
0: Ο Λιανός.
1: Ο Λιανός, ναι. Τανιμανίδης. Θυμήθηκα τον Τάνο. Εν τω μεταξύ γι' αυτό. Fantasy player, πώς που τους είχαν στο
0: Fantasy. Έλα Παναγία μου.
1: Δηλαδή είπα τον άλλο, βγάλε ένα βίντεο να ευχαριστήσει τον κόσμο. Γιατί βγήκες πρώτος στο Fantasy.
0: Εγώ είμαι καλαμαριώτης, ναι, ο Φελάνος όχι, είναι πάδεντρο ρε φίλε.
1: Πες όχι στην πειρατεία.
2: Αρ. Αρ.
0: Α, όχι. Στην πειρατεία.
1: Είχαν το ίδιο βίντεο. Είχαν το ίδιο βίντεο με όλους τους υπότιτλους.
2: Είστε αλήτες.
1: Μέρες όλες.
0: Δεν υπάρχει παίχτης με τις εμφανίσεις του Λούκα Γιώβιτς. Καλά, εντάξει.
1: Γίνε άκρε, Βασίλη.
0: Έκανε και 7 γκολ.
1: Γίνε Λούκα Γιώβιτς, βασικά.
0: 7 γκολ δεν βάλω το Παναθηναϊκό. Από τα 13-14.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Ναι, αλλά
1: σε
2: είναι...
1: ένα μάτσε βάλε 4 και σε ένα 3, κάτι τέτοιο.
2: Είναι τελικά χοντρός όμως.
0: Ο Μονεβασιώτη πάρε το μικρός. Δηλαδή, κρός, Ελένη κρός και τέτοια που λένε. Άντε, δεν θα τελειώσει το Χέιζ.
2: Τα διαβάζει κιόλα ο άλλο.
0: Τώρα δεν διαβάζουμε το κοινωνικό πρόσωπο του Super League. Μέσα από τη Ζακρέτ θα είναι και θα έχουμε και e-shop όμως κανονικό. Τέτοια εισαγωγή τι ύποπτη δεν κάνουν. Τέτοια εισαγωγή κάνουν φίλε οι άχαστοι. Άντε τι θα γίνει, να βγει και νύφη ο γαμπρός, χορέψανε, ανάξανε τα δακρυγόνα, τα καπνογόνα, φάγανε ο κόσμος. Άντε βγάλετε, βγάλετε τα ποτά. Άντε μας έχετε σπάσει τα τέτοια να πούμε τόση ώρα. Πάμε να φτάσουμε τα 400 likes. Είμαστε πολύ κοντά στα 400 likes. Έχουμε 372.
1: Αν είχε χιούμορ Ευγενίου θα σου στέλνε πίτσα. Τώρα που πεινάς και βλέπεις κλήρωση Super League Miracle μέσα. Αν είχε χιούμορ Ευγενίου θα πήγαινε στην κλήρωση να πει ότι εγώ είμαι ο πρόεδρος του Ηρακλή. Οπότε εγώ πρέπει να πάω.
0: Ωραίο. Τι είναι αυτό? Υποψήφιοι για παίκτες της χρονιάς. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη. Ωχ, Παναγίτσα μου.
2: Θα βραβεύσουν και GM για καλύτερο χολύπτη στο τέλος. Τι είναι.
1: Λιομπομίρ Τούπτα. Πολύ ωραίο παίκτη, φίλε, τώρα που βλέπω εδώ πέρα είναι στου υποψήφιου. Αλεξάνδρο Ματσάν που πήγε στο MLS Chicago Fire. Τεσέιρα που ανανέωσε με Πανσεραϊκό στη Β'. Έχει γενικά πολύ ωραίο παίκτη εδώ πέρα από ό,τι βλέπω.
2: Μισό εκατομμύριο Ματσάν για MLS.
1: Πήρε 800.000.
2: 800.
0: Ποιο είναι ο 800.000? Ο Ματσάν στο MLS, ναι. Ο μάνατζερ του Ρουμάνος δεν ήθελε να. Τώρα που πήγε εκεί, να πούμε ότι ο μάνατζερ του Ρουμάνος δεν ήθελε να το στείλει στην Ελλάδα. Ο Ηρακλής είχε κάνει μια. Από ό,τι ξέρω, έτσι. Παύλος Μιλαφόπουλος μιλάει, δεν μιλάει Ηρακλής Ζέντιο. Του είχε κάνει μια καλή πρόταση, πολύ καλύτερη του Πανετολικού. Μια από τις καλύτερες προτάσεις που είχε στην Ευρώπη, με διετία κιόλα. Αλλά ο μάνατζερ του Ρουμάνος και ο ίδιος ο Ματσάν επιλέξαν να πάνε στο MLS και να τελειώσουν την καριέρα του. Έτσι.
2: Κάτσε, πόσο χρόνο είναι ο Ματσάν?
1: Ο Ματσάν.
0: Μικρός είναι, έχει ξεκινήσει.
2: Α, λες ότι απλά είναι νεκροταφείο.
0: Αν πας στο MLS εκεί και παίξει ένα δύο χρόνια, δύσκολα είναι.
2: Είναι νεκροταφείο ποδοσφαιριστών, είναι λίγο.
0: Θα κάνω την κλήρωση, ο Μαρνάκης έχει παραγγείλει την 8η πίτσα. Άστο, δεν κατάλαβες που σπινάω. Τώρα μετά πάμε μαγαζί, πιούμε ένα ποτό. Μανουάρ ποτό και λίγο φαΐ, μια πίτσα, ένα τέτοιο.
1: Έλα το, το κοτόπουλο.
0: Βιάζεσαι πολύ.
1: Το κοτόπουλο.
0: Τσίκεν φίγκερ.
1: Πόπο, φίλε.
0: Βιάζεσαι πολύ. Μια ψηλή πάμε, μισή ώρα, ρε φίλε. Ρε με τον Πασινά είναι τα αδέρφια.
1: Φεύγοντα στο αμάξι το πίνω το σφινάκι. Στο αμάξι όμω που μπροστά εκεί σταματάω. Τσουγκράμι πίνουμε.
0: Να φάμε, ρε λέμε.
1: Να φάμε.
0: Τα τσίγια φύγε.
1: Μη με δελεάζει τώρα, ρε φίλε, αφού ξέρει.
0: Εγώ θα φάω, δεν το λέω για να έρθει. Θέλω να έρθει, αλλά δεν σε πήγαινα. Ο αδερφό μα, ο Βασίλη, να ζήσει για το γάμο του, να είναι καλά. Πολύ ωραία περάσαν εκεί. Πήγε και ο επαγγελματία καλεσμένο ο Σταύρο. και ο αδερφός μου ο Σταύρος.
1: Τι θα γίνει. Ήρθε η ώρα.
2: Του Γιάννη Βαλάου.
1: Ήρθε η ώρα, ήρθε η ώρα.
0: Ήρθε η ώρα, ήρθε
1: ωραία,
0: η ώρα.
1: Ωραία, μην τέτοιο, θα το δούμε εδώ πέρα.
0: Εδώ
1: μαζί.
0: Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Αυνά να ευχαριστούμε.
1: Πιθανότητες να.
0: Μα ευχαριστούμε.
1: Πιθανότητες να πέσει το σύστημα τώρα πριν κάνουν την κλήρωση.
0: Όχι, μηδέν.
1: Εμπιστεύεσαι πάρα πολύ την ΕΠΟ, βλέπω. Μπράβο.
0: Α, το δικό του, εδώ ποιο είναι ο Μαρκουλάκης. Μιλάει τώρα, σαν το Μαρκουλάκη είναι αυτό. Βλέπει τον καθηγητή.
1: Αυτόν τον είχα στο πανεπιστήμιο σίγουρα καθηγητή κάπου. Επιτηρητή.
0: Δεν έχει μοιοπία.
1: Επιτηρητή στα τελευταία μαθήματα επιλογή θα τον είχα αυτόν εδώ πέρα που έκανε διδακτορικό.
0: Δεν έχει μοιοπία αυτό. Οριακά δεν έχει γυαλί, είναι μόνο σκελετό αυτό που φοράει. Να ξέρει.
1: Γυαλίζει και το μέτωπο, ε. Μαλλί εμφύτευση πρέπει να είναι. Μπροστά, α, μπροστά.
0: 22-23 Αυγούστου. Πρώτη διακοπή για το πρωτάθλημα είναι μετά την πέμπτη αγωνιστική. Δύο εβδομάδες μετά τις 20 Σεπτέμβρη μέχρι 10 Οκτώβρη. Η επόμενη διακοπή είναι μετά τις 7-8 Νοέμβρη μέχρι 21-22.
1: Με τι θα την κάνουμε, καμιά singular logic τη τέτοια.
0: Φαντάζεσαι, να βγάλουν και 6 polls δηλαδή πριν να κάνουν το έργο, το σύστημα. Για να δούμε. Ο Κουμπάρος μιλάει τώρα μετά τα συμπεριφέρεια, έτσι. Κάναν και το παπούτσι. Μα αν αυτός ο παπούτσι τα πάρουν.
1: Είναι λίγο στραβά νομίζω η τέτοια που φοράει.
0: Η γραβάτα,
1: ναι.
0: Μήπως έχει πιο πολύ από εδώ παρά από εδώ, δηλαδή το στέρνο του χωρίζεται ανισομερός.
1: Δεν νομίζω, ρε φίλε. Πού ήταν τόσο πολύ. Βάλε παπηγιόν.
0: Γεια σου, Κωστάρα, αδερφέ. Η Φουρέρα πότε βγαίνει.
1: Να ρωτήσω κάτι. Θα έχει half time show πριν την κλήρωση.
0: Θα έχει μισή ώρα ή μήχρονο.
1: Μαλάκα, το είδα. Μην μου το θυμίζει τώρα.
0: Πώς θα γίνει να χάσουν όλοι στο τελικό.
1: Μισή ώρα.
0: Το χρόνο θα έχει εκδρομή σέρες.
1: Θα πέσουν να μας φάνε.
0: Σέρες, γιατί εκδρομή να έχει. Κουμπάρε! Πάντα το
1: κουμπί. Μήπως του χρόνου εννοεί.
2: Θα ανέβει
1: ο Πανσεραϊκός και νίκη Βόλου. Δύο φορές Πανσεραϊκός.
0: Και οι δυο, εγώ όλο δεν ανεβαίνω.
1: Εδώ. Για να δούμε.
0: Πάμε.
1: Κλείνω τώρα τη σχολή, το βάζω full screen.
0: Μην είναι λίγο στη γραμμή.
2: Ο Σπύλιος Φλώρος είναι.
0: Μπες.
1: Να το βάλω.
0: Μπες. Άκ, έξω λέει ένας φίλος θέλει. Ελπίζω να μην είναι αυτή η κλήρωση και μας την έκανε σπορέρα τόσο πολύ. Άκ, Ηρακλής. Και Βόλος Ηρακλής. Δεύτερη αγωνιστική. Τρίτη αγωνιστική. Βγάλετε τον άλλον από εκεί να δούμε που παίζουμε. Ηρακλής. Τρίπολη.
1: Άρης Ηρακλής.
0: Λοιπόν, πρώτη Άκη αγωνιστική, Άκη Ηρακλής. Αγία Σοφιά, ερχόμαστε. Μαρίνα, έγινε το έτσι σου. Δεύτερη αγωνιστική, Βόλος Ηρακλής. Όλα τέλεια. Και Ηρακλής Τρίπολη μετά. Να κάνω πρόβλεψη.
1: Ναι.
0: Μίνιμουμ 4, μάξιμουμ 7.
1: Εντάξει.
0: Άντε, ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία κλήρωση. Μπράβο. Μπράβο. Δεύτερη.
1: Άρης Ηρακλής, τέμπτη αγωνιστική,
0: Άρα έχουμε και τέταρτη εντός.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι έχουμε, δύο εκτός.
1: Ένα Άρης Ηρακλής,
0: πέμπτη. Ένα, τι έκανε, πέντε αγωνιστικές, τέσσερα εκτός.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνουμε, νομάδες θα γίνουμε. Νομαδικά θα κινούμαστε.
1: Τι λες, μου. Εντάξει.
0: Μια χαρά. Ο Τούλης είναι και Μαρκό, λέει Μαρκό. Σίγουρα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία παιδιά. Άκυρα κλείσου αγωνιστική. Δεύτερη αγωνιστική, Βόλος Ηρακλής. Τρίτη αγωνιστική, Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης.
1: Εντάξει, okay. Πέμπτη αγωνιστική, ξέρουμε, Άρης Ηρακλής. Να εδώ. Αυτό θα το σηκώσουμε.
0: Ναι. Το πρωτάθλημα δεν είναι το κύπελο.
1: Να.
0: Στον Ντέρμπι δεν έβαλαν εμάς οι μαλάκες. Μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό με στήριξη στην ομάδα και σωστή διαχείριση, έτσι. Εμείς δηλώσαμε πρώτη αγωνιστική εκτός. Πρώτες δύο εκτός.
1: Ναι, εμείς το δηλώσαμε.
0: Ωραία. Τώρα οι επόμενες αγωνιστικές που μπορούμε να τις δούμε.
1: Έλατε. Τι είπα, φίλε Δημήτρη, Ντέλα. Αδερφέ. Ετοιμάσου. Ξανανεβαίνω.
0: Δύσκολο το πρόγραμμα. Όχι. Δεδομένου ότι ζητήσαμε δύο αγωνιστικές να παίξουμε εκτός, δεν είναι δύσκολο το πρόγραμμα. Ο Βόλος είναι ένα μας, πρέπει να το πάρεις. Πρέπει να παίξεις νωρίς, να πας 5.000, τουλάχιστον να πάρεις το πρωτάθλημα, να πάρεις το μάτς και μετά να έρθει εδώ η Τρίπολη να την κάνεις άσο. Πρώτη αγωνιστική, πας να δεις τον Ηρακλή μετά από χρόνια με την νική.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να απαιτήσεις την νική. Γιατί είμαστε δύσκολα, παιδιά. Ταβερνάρα Φεραράς είναι πρωταγωνιστική, εννοείται.
1: Δηλαδή, τι περιμένατε, ρε παιδιά.
0: Μίστερ Μιγκιδέλη. Δεν υπάρχει.
1: Πρώτη αγωνιστική, ωραία, φίλε Μίτσο. Φίβα, αδερφέ μου.
0: Βάλαμε. Βάλαμε κλειδάρι μου, το είπαμε.
1: Καλό είναι.
0: Καλό είναι να έχει άκρη ευρωπαϊκό.
1: Τελείωσε. Έχει αυτό ήταν.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Αυτοί ήμασταν. Τέλεια. Τρεις αγωνιστικές βγάλαμε, παιδιά. Πάμε να κλείσουμε με ΑΕΚ. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρουμε πού θα δίνει το ΑΕΚ. Πρέπει να κάνουμε μια καλή εμφάνιση στην ΑΕΚ για να πάμε 7.000 στο Βόλιο, θα πάμε 5. 23 Αυγούστου ΑΕΚ Ηρακλής. Μια χαρά, έτσι. Οι μεγάλες ομάδες πάνε και τα παίζουν όλα ωραία.
1: 23 Αυγούστου είναι Κυριακή, ε.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Μπήκε ένας εμάς και λέει ΑΕΚ, δώσαμε εισιτήρια. Θα πάρουμε εισιτήρια. Θα μας δώσει σίγουρα η ΑΕΚ, να ξέρετε.
1: Εγώ θα ήθελα να πάμε, να πάρουμε εισιτήρια και να δώσουμε εισιτήρια όσα πήραμε.
0: Θα πάρουμε 1500 και θα δώσουμε 1300.
1: Εντάξει, μου κάνει.
0: Αυτό είναι.
1: Μου κάνει.
0: Λοιπόν, ωραία, παιδιά, να κλείσουμε.
1: Ναι, να κλείσουμε.
0: Εγώ, βάσει του ότι δηλώσαμε.
1: Εγώ λέω βασικά να περιμένουμε άλλα δύο λεπτά να δούμε αν θα εμφανιστεί.
0: Η τέταρτη αγωνιστική.
1: Όλη η κλήρωση, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Εδώ το link έχουμε όλοι. Λοιπόν. Όλα πάνε βάσει πλάνου, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Είμαστε ωραία. Λοιπόν. Πρώτη αγωνιστική πάνε.
1: Δεν τα έχουν περάσει.
0: Πάνε στην τέταρτη.
1: Δεν το έχουν, δεν έχει.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Θα κλείσουμε και θα τα δούμε όλοι μαζί.
1: Ναι, θα κλείσουμε και θα τα δούμε όλοι μαζί.
0: Τώρα είστε 500 εδώ μέσα, 500. Λοιπόν, ΑΕΚ Ηρακλής. Βόλος Ηρακλής. Ηρακλής. Αστέρας Τρίπολης. Δεν ξέρουμε την τέταρτη αγωνιστική. Πέμπτη αγωνιστική, Άρης Ηρακλής.
1: Σωστά.
0: Τι θέλουμε δηλαδή. Θέλουμε στα δύο εντός η ομάδα να παίξει όπως πρέπει να παίξει και να κάνουμε ένα διπλό στο Βόλο. Ένα διπλό, το ζητούμενο για να ξεκινήσει η χρονιά καλά είναι το διπλό στο Βόλο. Και εννοείται πάμε στην ΑΕΚ να πάρουμε ό,τι καλύτερο μας αναλογεί. Το διπλό, ένα χ, μια πολύ καλή εμφάνιση. Όλα. Έτσι. Θεωρώ ότι ο δεύτερος γύρος είναι καθρέφτης. Δεν το
1: όχι,
0: γνωρίζω αυτό.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Όχι, ε.
1: Όχι. Όταν τελειώσει ο πρώτος γύρος γίνεται πάλι random η κλήρωση.
0: Πάμε όπως κάντε κανένα like τώρα. 391 και είμαστε μέσα 500. 486 ταυτόχρονα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε like. Σε 2-3 λεπτά θα κλείσουμε. Κάντε τα likes. Εμείς ζητήσαμε 2-3 αγώνες. Δεν το έχουμε πει αυτό. Δεν είναι καθένας, οπότε θα έχουμε πολλά εντός εκτός μαζί. Τώρα έχουμε 2 εκτός, 2 εντός. Ναι. Έτσι. Ο Massage Massa Barber σου πάνω, νόμισα Massage Therapy. Γραφεί και θα λέγαω ότι είναι ο Γιάκομπ.
1: Γεια σου, Massa. 3 στα 3.
0: Μακάρι. Α, ωραία. Α, μέχρι την Τρίτη έχουν πει ρε φούστη. Είδες. Μέχρι την Τρίτη αγωνιστική έχουν πει. Για να δούμε λίγο όλη την πρώτη αγωνιστική. Πάμε να πούμε λίγο όλη την πρώτη αγωνιστική.
1: Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική είναι.
0: Δεν είναι καθρέφτη, το γράφουν κιόλας. ΑΕΚ Ηρακλής.
1: ΑΕΚ Ηρακλής.
0: Καλαμάτα Άρης. Φιλιά και καλές έχουμε εκεί, ε. Τι έχουμε για καλή σχέση.
1: Ολυμπιακός Ατρόμητος.
0: Ωραία.
1: Όφι Βόλος.
0: Ωραία.
1: Παναθηναϊκός Κηφισιά.
0: Ωραία.
1: Πανετολικός Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Πρώτη αγωνιστική.
0: Ωραία.
1: Δεύτερη έχουμε Αστέρας Ολυμπιακός Άρης Όφι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Βόλος Ηρακλής. Κηφισιά ΑΕΚ. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός και Πανετολικός Καλαμάτα. Τρίτη ΑΕΚ Άρης. Ατρόμητος Καλαμάτα. Βόλος Ολυμπιακός. Λεβαδιακός Πανετολικός. Όφι Κηφισιά.
0: Παναθηναϊκός
1: ΠΑΟΚ. Και Ηρακλής Αστέρας.
0: Ωραία. Και τέταρτη αγωνιστική έχουμε μόνο τα δύο μάτς.
1: Ναι.
0: Αστέρας ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα λίγο νταλαβέρι.
1: Θα σου πω.
0: Αστέρας ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Καλαμάτα. Βόλος. Ωραία. Ο Ηρακλής παίζει με τον Άρη την πέμπτη αγωνιστική. Σωστά.
1: Τι βγάλανε τα ντέρμπι.
0: Σωστά παίζει με τον Άρη την πέμπτη αγωνιστική. Ωραία. πρώτα και έχει παίξει με ΑΕΚ, Άρη και Βόλο. Άρα ναι, έχουμε δει τις ομάδες. Άρα ο Ηρακλής είναι η έκτη ομάδα, Ήρα. Άρα δεν παίζει την τέταρτη αγωνιστική με Αστέρα, ΑΕΚ, Καλαμάτα, Βόλο, Άρη και με τον εαυτό μας. Και την πέμπτη την είδαμε.
1: Άρα
0: τώρα
1: μένει Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Ατρόμητος, Λεβαδιακός, Πανετολικός, Κηφισιά και Καλαμάτα. Και Όφη.
0: Τρεις πρώτες πρέπει να έχουμε, τέσσερις μίνιμουμ με ατυχία δηλαδή, μέχρι 7.
1: Ναι. Τώρα μάλλον θα ανέβει στη Super League, ας πούμε, το πρόγραμμα.
0: Για πάνε λίγο στα ντέρμπι. Τέταρτη αγωνιστική ή δεν έχουν βάλει τον Άρη στα ντέρμπι. Δεν τον έχουν βάλει τον Άρη στα ντέρμπι.
1: Όχι.
0: Όχι, γιατί παίζει τρίτη αγωνιστική. Ναι.
1: Α, περίμενε.
2: Ρε, γιατί είστε απεσιόδοξοι. Τέσσερις βαθμούς στις τρεις πρώτες.
0: Δεν είναι απεσιόδοξο, νορμάλ είναι.
2: Για μένα απεσιόδοξο είναι. Εγώ λέω 6 στις τρεις πρώτες.
1: Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική. Αναλυτικά η κλήρωση στο Super League.gr.
0: Για...
1: το έχει καλεντάρι. Βγει. Συνοπτικό. Νομίζω το βρήκαμε. Παιδιά,
0: ποιοι θα πέσουν? Ο Ηρακλής δεν θα είναι μέσα σε αυτούς, οπότε μπορεί να βρούμε κάποιον άλλο. Τι λέει εδώ γαμό?
1: Α, ανέβηκε. Α, περίμενε. Έλα.
0: Κολλάει λίγο ο υπολογιστής μας να κλείσουμε τίποτα εδώ πέρα. Πώς το βάλατε τον Άρη? Τρίτη αγωνιστική παίζει ντέρμπι. Τις δύο πρώτες δεν έχει ντέρμπι.
1: Λοιπόν, θα δούμε τώρα.
0: Για να δούμε. Άνοιξε πουλάκι μου γλυκό. 416 likes. Ορίστε κυρίες και κύριοι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη.
0: Τι, να
1: τι κάνανε ρε μαλάκι. Όπα. Τι idea είναι αυτό ρε μαλάκι τώρα?
0: Αυτό είναι το πρόγραμμα. Ημερομηνίες.
1: Α, το calendar. Ναι. Δεν μας νοιάζει το calendar εμάς.
0: Για, κατέβα λίγο, ρε. Κατέβα λίγο. Κατέβα λίγο, κάτι θέλω να δω.
1: Α, τα derby.
0: Ναι, τρίτη αγωνιστική.
1: Πάω Κάρις, τέταρτη αγωνιστική, ε. Άρα ούτε με πάω παίζουμε.
0: Ούτε με πάω.
1: Ωραία.
0: Άρα τέταρτη αγωνιστική, ποιους μπορούμε να παίξουμε?
1: Μπορούμε να παίξουμε με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό,
0: Ατρόμητο, Καλαμάτα,
1: Κηφισιά, Όφη, Λεβαδιακό.
0: Αυτά.
1: Λεβαδιακό, περίμενε.
0: Αυτά. Ηρακλής 8 και Αστέρας, Άρης, Καλαμάτα, Βόλος, ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Τι θέση πιστεύεις θα τερματίσουμε? Απαντάω σου τι θέση πιστεύεις θα λήξουμε. Έχω πει 7 με 9. Γιατί να μας δώσει αγκριστήρια? Θα μας δώσει σίγουρα αγκριστήρια.
1: Ναι, γιατί να μας δώσει?
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά, ναι, αυτά.
0: Χίλια χρόνια Ηρακλής. Μια αρκετά καλή κλήρωση δεδομένου του κλειδαρίθμου που βάλαμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Ειλικρινά, δηλαδή, τώρα με 400-500 άτομα μέσα ταυτόχρονα, χωρίς να λέμε όσους ακούνε την εφαρμογή.
1: Κάτσε λίγο.
0: Έλα.
1: Sorry, δώσε μου λίγο.
0: Ναι, πάρε. Α, συγχαρητήρια. Λοιπόν. Ηρακλής Ατρόμητος. Τέλεια.
1: Λοιπόν, περίμενε.
0: Πάμε να πούμε όλες τις αγωνιστικές.
1: Πρώτη αγωνιστική, ΑΕΚ Ηρακλής. Δεύτερη αγωνιστική, Βόλος Ηρακλής. Τρίτη αγωνιστική, Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης. Τέταρτη αγωνιστική, εντός έδρας, Ηρακλής Ατρόμητος.
0: Ωραία.
1: Πέμπτη αγωνιστική, Άρης Ηρακλής εκτός έδρας. Ωραία. Έκτη αγωνιστική, Ηρακλής Λεβαδιακός. 7η αγωνιστική, ΠΑΟΚ Ηρακλής εκτός. 8η αγωνιστική, Ηρακλής Κηφισιά. 9η αγωνιστική,
0: Καλαμάτα
1: Ηρακλής.
0: Στην Καλαμάτα λογικά,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα είναι
1: 10η αγωνιστική, Ηρακλής Παναθηναϊκός. 11η αγωνιστική, Ολυμπιακός Ηρακλής. 12η αγωνιστική, Ηρακλής Πανετολικός. Και 13η αγωνιστική, που είναι. Πού είμαστε εδώ?
0: Εδώ. Όφη Ηρακλής.
1: Ξεκινάει
0: ο δεύτερος γύρος με Ηρακλής Άρης.
1: Ηρακλής Άρης εντός έδρας. 15η αγωνιστική εκτός, Παναθηναϊκός Ηρακλής. 16η αγωνιστική, Ηρακλής Βόλος. 17η αγωνιστική,
0: Λεβαδιακός
1: Ηρακλής. 18η αγωνιστική, Ηρακλής ΠΑΟΚ. 19η αγωνιστική, Αστέρας Ηρακλής. 20η αγωνιστική, Ηρακλής Όφη. 21η Ατρόμητος Ηρακλής, 22η Ηρακλής Ολυμπιακός, 23η αγωνιστική Πανετολικός Ηρακλής, 24η Ηρακλής Καλαμάτα, 25η Ηρακλής ΑΕΚ και 26η και τελευταία αγωνιστική πάμε και φιλοξενούμαστε μέσα στην Κηφισιά.
0: Στη Λεωφόρο.
1: Ναι. Αυτά.
0: Η ΑΕΚ είναι και κλεισμένο μόνο το πέταλο κάτω των οργανωμένων. Οκ. Okay. Θα πάω, κάτσω αλλού. Καλή κλήρωση, εγώ θα πω.
1: Ναι, καλή κλήρωση.
0: Εγώ θα πω καλή κλήρωση.
1: Μια χαρά είναι, ρε.
0: Ηρεμή, normal, χωρίς μαζεμένα δύσκολα παιχνίδια. Με καλά εντός. Θα μου πει κάποιος, ίσως το κακό είναι ότι τα τελευταία δύο είναι ντέρμπι και μετά με στην Κηφισιά. Θα θέλαμε να κλείνουμε εντός.
1: Και τα πρώτα 7 μάτσα, τα 3 είναι ντέρμπι.
0: Από τέλη μέχρι 8η αγωνιστική δεν φεύγουμε από Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
0: Βάλτε link. Ηρακλίνκ. Θα το ανεβάσουμε στο club το link. Μην στεναχωριέστε.
1: Ναι.
0: Πρώτη αγωνιστική δευτέρου γύρου Ηρακλής Άρης. Είναι, παιδιά, 14η.
1: Ναι, 14η.
0: Νομίζω τα έχουμε πει όλα πλέον.
1: Τα έχουμε
0: έτσι.
1: Πει όλα, ναι. Είμαστε για φευγιό.
0: Ωραία.
1: Εντάξει. Αυτά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα μαζί. Τρίτη ο Παύλος σίγουρα εδώ πέρα.
0: Και άμα μπορείς και εσύ και προλαβαίνεις.
1: Ναι, και αν μπορέσω εννοείται, ναι, θα το κι εγώ. Μέχρι τότε φιλιά πολλά, καλά να περνάτε και τα λέμε.
0: Άντε, γεια!
1: Bye.

0: Ποιοι είναι αυτοί.
1: Ποιοι αυτοί.
0: Να, αυτοί δεν ακούς.
1: Αυτοί.
0: Εμείς.
1: Ποιοι εμείς.

με κεφάλι σόκολα ενώ και με σώμα κάμιο παραλή και τα πόδια γεμάτα με βρώ.

0: σε με τόσο μικρό όσο περνάει ο καιρός με μεγάλο τσι και όσο μου λένε να βρει μέσα και το μέλλον να φτιάξω με πιτσιρίκι θέλω να παίξω να αλλάξω δεν θέλω να αλλάξω πράγμα με μεγάλο σου ζωή μου θα σταστώ σε ζωή μου για πια πόσο θα πέσεις τέσσερα χρόνια εκεί και θα κάνω μόνο το κίνδυνο με τον παπά και όλο τότε το παιδί που πάτε και πάει το παπά θα τον κάτσε και όχι με που πάει αλλιάς εξήλα στα μάτια και πολλά να του κάνει όσο σου πια φτιάξει αν τα κοίτω παπά κανένα να είμαστε για τα τέσσερα μάτια στα παιδιά.
1: Σα παγκόσμια σε μένα, τα τοπικά. Μην πει να μεγαλώνουν του σαν ονόμου, δεν με σε τίποτα. Τα κοινά τα ανοίξει, τα κοινά τα μα που δεν ανοίξει. Τα κοινά τα δεν με σε τίποτα. Τα κοινά τα ανοίξει, τα κοινά τα μα που δεν ανοίξει. Τα κοινά τα μα που δεν ανοίξει. Τα κοινά τα μα που δεν ανοίξει. Τα κοινά τα μα που δεν ανοίξει. Τα κοινά τα μα που δεν ανοίξει. Τα κοινά τα μα που δεν ανοίξει. Τα κοινά τα μα που δεν ανοίξει. Τα κοινά τα μα που δεν ανοίξει. Τα κοινά τα μα που δεν ανοίξει. Τα κοινά τα μα που δεν ανοίξει. Τα κοινά τα μα που δεν ανοίξει. Τ

0: κάποιος ήταν ένα φιλοδεικτούμενο.
1: Let's go.